0: Παλμός.
1: Παλμός.
0: Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1.
1: Παλμός.
0: Δυνάμωσέ το.

Παλμός. Όλη τη νύχτα, κάθε βράδυ είναι μαζί σου. Παλμός. 101 και 1.

κουβέντα μου πιάσε να ξεχάσω. Το δάκρυ λύνεται, γιατί δεν γίνεται να λες ατέριαστο

0: Παϊμός.
1: Παϊμός.
0: Επιστροφή στη μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παϊμός 101 και 1.
1: Παϊμός.
0: Δυνάμωσέ το.

Η πρώτη σκέψη όταν ξυπνάω μέσα στο μυαλό μου και η τελευταία είσαι εσύ. Και σαν σημάδι ξαφνικά μου λέει το ένστικτό μου κάτι καλό πως θα συμβεί. Από τη μέρα που σε είδα έχω παρεστήσεις, συμβαίνουν πράγματα τρέλα. Ξέρω τι θέλεις να μου πεις χωρίς να το ζητήσεις και η καρδιά

όποιο δρόμο και να ακολουθήσω, έξω από την πόρτα σου περνώ. Για σένα αγάπη μου μπορώ σαν το κερί να σβήσω, έστω για λίγο αν δεν σε δω. Μαζί σου έφτασα ψηλά στην κορυφή του κόσμου, ξεπέρασα τη λογική και το

0: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 5.
1: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Ψυχαγωγία εδώ. Μουσική εδώ. Οικός εδώ. Παλμός 101 και 1. Ο δικός σου σταθμός.

εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 693-3-101-101. Παλμός 101 και 1. Η καθημερινή σου παρέα.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 693-3-101-101. Παλμός 101 και 1. Η καθημερινή σου παρέα.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 693-3-101-101. Παλμός 101 και 1. Η καθημερινή σου παρέα.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 693-3-101-101. Παλμός 101 και 1. Η καθημερινή σου παρέα.

0: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 6.
1: Παλμός, Παλμός. Επιστροφή στην μουσική, επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 693-3-101-101. Παλμός 101 και 1. Η καθημερινή σου παρέα.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Είναι εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 693-3-101-101. Παλμός 101 και 1. Η καθημερινή σου παρέα.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 693-3-101-101. Παλμός 101 και 1. Η καθημερινή σου παρέα.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 693-3-101-101. Παλμός 101 και 1. Η καθημερινή σου παρέα.

0: αυτό.
1: Τι να πω και τι να πεις.
2: Παλμός 101 και 1. Ο παλμός των επιτυχιών. Συντονίσου.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

0: πια.
1: Ψυχαγωγία, εδώ. Μουσική, εδώ. Οικός, εδώ. Παλμός 101 και 1. Ο δικός σου σταθμός.

Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα, αντιλιακό και παρέα την καλύτερη μουσική. Παλμός 101 και 1.

0: Παλμός. Παλμός 101.1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101.1 είναι 7.
2: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
3: Βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδες εδώ.
2: Έχω.
3: Μετά θα πάνε
2: εξτασιαστεί.
3: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
3: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
3: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέρετε.
3: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Παλμό, στους 101.1.
0: Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101.1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

Ψυχαγωγία, εδώ. Μουσική, εδώ. Οικός, εδώ. Παλμός 101 και 1. Ο δικός σου σταθμός.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 693-3-101-101. Παλμός 101 και 1. Η καθημερινή σου παρέα.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 7:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτη έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
3: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Επιπλέον στον Μασούτη, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
1: Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
4: Η ENKA Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
1: ENKA Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-0-42096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
4: ENKA Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
5: Γύφτισα μέρα.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
6: Κάνσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100.

0: Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr. Παλμός.
1: Είναι κι αυτοί που μου μαυρίζουν την ψυχή μου. Κάτι τυπάκια

Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα, αντιλιακό και παρέα την καλύτερη μουσική. Παλμός 101 και 1.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Είναι εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 693-3-101-101. Παλμός 101 και 1. Η καθημερινή σου παρέα.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

0: Παλμός. Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 8.
2: Γιώργο, πρέπει να αγοράσω καινούριο οικονομικό αυτοκίνητο επιγόντως.
3: Σου έχω λύση. VG Cars. Μεταχειρισμένα, αλλά σαν καινούρια.
2: Ναι, αλλά εγώ θέλω κάτι συγκεκριμένο.
3: Κανένα θέμα. Το διαλέγετε μαζί κατόπιν παραγγελίας.
2: Ωραία. Πάω τώρα κιόλας να διαλέξω.
1: VG Cars. Βασιλείου Δημήτρης και Γαμπιεράκη Ελένη. Στο 4ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κοχωριά. Δίπλα στη Ροπή Σέρβις. Θα μας βρείτε στα τηλέφωνα 2242046159 και στο 694-824-7894.
2: Βρείτε μας σε Facebook και Instagram VG Cars Cos ή επισκεφτείτε μας και στη σελίδα vgcars.gr.
1: VG Cars. Το επόμενο αυτοκίνητό σας. Ξεκινά από εδώ.
0: Ζήσε στο χώρο σου ακριβώς όπως τον έχεις ονειρευτεί και βρες όλα όσα χρειάζεσαι στο Χατζηχριστοφή.
4: Διάλεξε χρώματα για τους τοίχους, για ξύλα, για κάγκελα, για ό,τι χρειάζεται βάψιμο σε σούπερ τιμές.
0: Χατζηχριστοφής για μονωτικά υλικά, γυψοσανίδες, σοβάδες, κόλλες πλακιδίων και υλικά θερμοπρόσωψης.
4: Και για όλα τα εργαλεία που χρειάζεσαι για να κάνεις τη δουλειά σου εύκολα, σωστά και ολοκληρωμένα.
0: Χατζηχριστοφής. Χρώματα, μονωτικά, εργαλεία, σιδηρικά, κήπος. Στο 3ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κο, Πελαργός. Τηλέφωνο 2242046480.
4: Χατζηχριστοφής. Για ό,τι χρειαστείς.
5: Στο Live Casino της Interveten έχεις κάθε μέρα μια χρυσή ευκαιρία να ζεις συναρπαστικές εμπειρίες και μοναδικές στιγμές δράσης όπου κι αν βρίσκεσαι. Interveten Live Casino. Με διπλή προσφορά γνωριμίας κάνεις κάθε ευκαιρία σου χρυσή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Όταν ο Βήχας δεν σας αφήνει σε ησυχία, αφήστε τον στα χέρια της Fresiderm και τα νέα Cough Syrups. Με δραστικά συστατικά 100% φυσικής προέλευσης, ανακουφίζουν από τον ξηρό και παραγωγικό Βήχα, καταπραίνουν τον ερεθισμένο λαιμό σαν βάλσαμο και προστατεύουν το ανώτερο αναπνευστικό σύστημα. Fresiderm Cough Syrups για παιδιά και ενήλικες. Και ο Βήχας σας αφήνει σε ησυχία. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Και μυαλό και γοητεία, είχε πει μια θεία του κάποτε. Και για τους δύο το είχε πει. Ή μήπως εννοούσε το μυαλό είναι ο Ιβάν και η γοητεία ο Πίτερ. Intermezzo, το πολυαναμενόμενο μυθιστόρημα της Sally Rooney. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
0: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.
8: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με skills που μαζί μας γίνονται upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
9: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, της ελληνικής δερματολογικής και αφροδουσιολογικής εταιρείας.

0: Εδώ είμαστε, καλώς ορίσατε και σήμερα.
1: Καλώς τους, καλώς τους.
0: Τι κάνουμε, πώς είμαστε,
1: πώς το πάμε. Πώς περνάμε.
0: Πώς το πάμε, τι γίνεται με τα πανηγύρια. Για πες.
1: Παίρνουνε φωτιά.
0: Λοιπόν, να σου πω ότι έχουμε πάρει σβάρνα τα πανηγύρια τον τελευταίο καιρό.
1: Ναι.
0: Υπάρχει μια εφαρμογή που μπαίνεις μέσα και βλέπεις πανηγύρια.
1: Πού έχει πανηγύρι σήμερα, ας πούμε.
0: Ναι, βεβαίως. Σε όλη τη γύρω-γύρω.
1: Πώς λέγεται αυτή η εφαρμογή, πανηγύρ.
0: Δεν ξέρω πώς λέγεται, τώρα θα κάνουμε διαφήμιση. Το ζήτημα είναι ότι έχουμε βρει πανηγύρια, ας πούμε, που εκθιάζουν τη γουρουνοπούλα.
1: Και όμως.
0: Έτσι, έχει διάφορα. Διάφορες δικαιολογίες για να πανηγυριάσουμε. Έτσι, όσο. Έτσι,
1: λοιπόν,
0: μπαίνουμε στην καρδιά
1: θα
0: του καλοκαιριού.
1: Να σε πληροφορήσω.
0: Για μπλέγεσαι, τι βρήκες.
1: Υπάρχουν περισσότερα από ένα.
0: Ε, ναι, εντάξει, εγώ λέω είπα βρήκα ένα. Δεν είπα ότι τα βρήκα όλα. Δεν θα έχουμε ενημέρωση για τα πανηγύρια. Ο κόσμος τα θέλει τα πανηγύρια. Παλιά τα κορόιδευε. Είσαι για τα πανηγύρια, έλεγε. Κατάλαβες, τώρα επειδή δεν υπάρχει κάποιος άλλος τρόπος εύκολα να πανηγυριάσεις, ας πούμε.
1: Καλέ, είναι περισσότερα από 1200 πανηγύρια σε όλη τη χώρα.
0: Αυτό σου λέω. Εγώ πάντως πήγα σε ένα που ήταν εγώ τσαμπά νούμερο ένα πρόγραμμα. Και μετά άλλα τα άλλα.
1: Η εγώ τσαμπά είναι εξαιρετική.
0: Ναι, ναι, βέβαια.
1: Και πολύ καλή επαγγελματίας και φωνάρα.
0: Κανονικότατα. Και κρατάει πανηγύρι κανονικά. Λοιπόν,
1: και κυρία με κάπα κεφαλαίο.
0: Σήμερα Παρασκευή, 3 του μήνα, επιβάλλει Κοσμός και Δραμάδος εδώ για το δύο που τώρα ξεκινάει. Έτσι, ο λόγος για τα πανηγύρια, γιατί Σαββατοκύριακο έρχεται, έτσι, ή κάτι θα υπάρχει γύρω-γύρω. Λοιπόν, πάμε σε μουσική και εδώ θα είμαστε για 2 ώρες. Καλώς ορίσατε. Are you ready?

0: Κάτι θες να πεις εσύ τώρα.
1: Θέλω να πω, είναι αυτά που σε πνίγουν, τα διαβάζεις και σε πνίγουν.
0: Αυτό που λέμε αϊπνίξου.
1: Ναι, κάπως έτσι. Πας διακοπές, βέβαια. Έρχεσαι σε μια ξένη χώρα. Πας διακοπές. Θες να κάνεις ρομαντζάδα με το τέρι σου. Και πας και κάθεσαι σε ένα μαγαζί. Επιλέγεις να κάτσεις σε ένα μαγαζί.
0: Μάλιστα.
1: Μπορεί να έχει το κατάλογο
0: απ' έξω. Νομίζω ότι πας Βενετία, ας πούμε. Και
1: μικρή
0: πας
1: Βενετία.
0: Μικρή.
1: Ναι. Μικρή Βενετία πας. Και κάθεσαι στο κατάστημα. Και σε ενημερώνουν ότι επειδή είναι και η ώρα του ήλιο βασιλέματος, αν θες να κάτσεις, έχει ελάχιστη κατανάλωση τα 500 ευρώ.
0: Εντάξει, όποιος κάθεσε πιο πριν είναι τυχερός. Δεν ξέρω, τους δίνουν χαρτί πότε κάθονται. Δηλαδή, κάθισατε 7,5 όλα καλά, κάθισατε 8,5, τώρα κάνει 500.
1: Τι να σου πω,
0: πού έγινε αυτό?
1: Στη Μύκονο.
0: Καλά, εκεί έχουν ξεφύγει τελείως. Όταν θα χάσουν τους πελάτες, όλους μαζί.
1: Δηλαδή, πήγε ένα ζευγάρι στη μικρή Βενετία, έκατσε σε ένα μπαράκι λίγο πριν το ηλιοβασίλεμα, γιατί λένε τους ωραία θέα έχει αυτό.
0: Ναι.
1: Εντάξει, πώς θα πληρώσει.
0: Ήρθε όμως προειδοποίηση πιο πριν.
1: Αυτό και
0: τους
1: πήγε...
0: ήρθε προειδοποίηση. Δυστυχώς δεν μπορείτε να κάτσετε.
1: Ο νεαρός ή η κυρία της υποδοχής.
0: Τέλος πάντων, ναι.
1: Ναι, τους λέει να σας ενημερώσουμε μόνο ότι η ελάχιστη κατανάλωση αυτή την ώρα είναι 500 ευρώ.
0: Και αν πατάτε κάτω εδώ το έδαφος αυτή την ώρα.
1: Κανονικά πρέπει να χρεώνεται βήμα. Κάθε βήμα.
0: Όχι,
1: να φοράς αυτά που σου μετράνε τα βήματα.
0: Σε εκείνο το σημείο ακριβώς πρέπει να έχει διόδια. Από την ώρα της δύσης του ηλίου και μετά πληρώνεις κάτι ίσα ίσα για να περάσεις. Γιατί περνάς από εκεί. Δεν ξέρω αν έχεις πάει, περνάς κιόλας. Χωρίς να κάτσεις, άμα θέλεις. Πρέπει να έχει διόδια. 10 ευρώ να περάσει από εδώ. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Κοίταξε να δεις, έτσι κι αλλιώς τα λέμε καθημερινά. Ο κόσμος νομίζω ότι είναι τρελός με πατέντα πλέον. Όλος ο κόσμος δεν είναι.
1: Ότι υπάρχει μια πιστοποίηση της τρέλας, υπάρχει.
0: Έτσι. Όχι, ότι πιστοποίηση δεν έχουμε ακόμα. Όλα τα άλλα τα έχουμε. Τα διαβάζουμε εδώ κάθε μέρα σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Έτσι, δεν ξέρω πώς ζούμε ακόμα εμείς με όλα αυτά που διαβάζουμε. Ζούμε έτσι με υπομονή όπως και διάφοροι άλλοι συνάδελφοι. Διαβάζουν καθημερινά τα πάντα όμως.
1: Και
0: τα πάντα όμως.

0: Έχουμε πολλά σήμερα, έχουμε και πολλές ταινίες.
1: Ταινίες.
0: Ναι, ταινίες στο σινεμά. Το καλοκαιρινό εμένα μου αρέσει. Λοιπόν, επιβαλή Κοσμάσια Τραμάδος εδώ. Μας βρίσκεται και στο Instagram και στο Facebook. Ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία σας. Με λατινικούς χαρακτήρες, τα ονόματά μας στο Instagram και στο Facebook μας βρίσκεται. Γινόμαστε φίλοι και τα λέμε και από εκεί μέσα.
1: Πάμε σε μουσική διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 8:30.
2: Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η Good Master. Εργοστάσιο κατασκευών επίπλων κουζίνας, τουλάπες, πόρτες και ειδικές κατασκευές. Εμπόριο ξυλίας, υλικά πρώτης ποιότητας. Good Master. Διαθέτουμε μεγάλη γκάμα από μελαμίνες από όλες τις γνωστές εταιρείες όπως Egger, Kaidil, Alpha Good και Akrita. Μπορούμε να σας κόψουμε στις διαστάσεις που επιθυμείτε και εμείς να σας κολλήσουμε PVC. Good Master. Ο ειδικός στην ξυλία. Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η 16ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Πυλή Κος. Τηλέφωνα 22 420 42 404 και 694 788 91.
3: Το Live Casino της Interveten έχεις κάθε μέρα μια χρυσή ευκαιρία να ζεις συναρπαστικές εμπειρίες και μοναδικές στιγμές δράσης όπου και αν βρίσκεσαι. Interveten Live Casino. Με διπλή προσφορά γνωριμίας κάνεις κάθε ευκαιρία σου χρυσή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Όταν ο Βήχας δεν σας αφήνει σε ησυχία, αφήστε τον στα χέρια της Fresiderm και τα νέα Cough Syrups. Με δραστικά συστατικά 100% φυσικής προέλευσης, ανακουφίζουν από τον ξηρό και παραγωγικό Βήχα, καταπραίνουν τον ερεθισμένο λαιμό σαν βάλσαμο και προστατεύουν το ανώτερο αναπνευστικό σύστημα. Fresiderm Cough Syrups για παιδιά και ενήλικες. Και ο Βήχας σας αφήνει σε ησυχία. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Και μυαλό και γοητεία, είχε πει μια θεία του κάποτε. Και για τους δύο το είχε πει. Ή μήπως εννοούσε το μυαλό είναι ο Ιβάν και η γοητεία ο Πίτερ. Intermezzo, το πολυαναμενόμενο μυθιστόρημα της Sally Rooney. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
6: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει Παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101 και 1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

0: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
1: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Δεύτερο ημίωρο Παρασκευής, εδώ είμαστε. Επιστροφή μετά το διάλειμμα για τις διαφημίσεις, τη μουσική. Κάθε μέρα
1: σαν
0: μαζί.
1: Σήμερα έχουμε κάθε τώρα. Μαζί. Δεν με νοιάζει τι λες. Κάθε μέρα μαζί τώρα και τα κάθε δικά μέρα, σου. Κάθε... Δεν γίνεται να μιλάμε για πανηγύρια στο διάλειμμα και τώρα να μου λες και κάθε μέρα μαζί και γλυκές.
0: Επιβαλίκος μας χρωμάτωσε εδώ για να ξέρετε ποιοι είναι στο μικρόφωνο και στην επιλογή.
1: Ποιοι τσακώνονται καθημερινά. Έτσι. Δεν είναι. Λοιπόν, 3 Ιουλίου σήμερα, έτσι.
0: 3 Ιουλίου, βέβαια.
1: Παρασκευή, έτσι. Mm-hmm. Τα πάμε, τα συμφωνήσαμε. Να πούμε ότι γιορτάζει ο Ανατόλιος, η Ανατολία, ο Ζουμπούλης και η Ζουμπουλία, ο Ιάκυνθος και η Ιακύνθη. Αμέ. Και ρίχνουμε και τη ματιά μας στο σαν σήμερα, γιατί τέτοιοι είμαστε. Το 1866 η Προσία γίνεται ηγέτιδα δύναμη του γερμανικού έθνους, νικώντας την Αυστρία στη μάχη του Κένιγκραντς. 1884 εγκαινιάζεται ατύπως στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης ο δείκτης Dow Jones. Το όνομά του το πήρε από δύο δημοσιογράφους που τον δημιούργησαν, τον Charles Dow και τον Edward Jones. 1908 ο Ιταλός αρχαιολόγος Luigi Perniera ανακαλύπτει τον δίσκο της Φεστού στο υπόγειο του δωματίου του Μινωικού Παλατιού της Φεστού κοντά στην Αγία Τριάδα στη Νότια Κρήτη. 1933 οι Ναζί αρχίζουν να διώχνουν τους Εβραίους από τις δημόσιες υπηρεσίες της Γερμανίας. 1964 ομάδα ακροδεξιών νεαρών εισβάλλει στη Βουλή σε ώρα συνεδρίασης. Οι βουλευτές αντιμετωπίζουν δυναμικά τους εισβολείς και δέρνουν κάποιους από αυτούς. Συλλαμβάνονται 30 νεαροί οι οποίοι καταδικάζονται σε αυστηρές ποινές φυλάκισης. Αυτά λοιπόν από το Σαν Σήμερα για σήμερα 3 Ιουλίου.

0: Τι έχεις?
1: Λοιπόν, πολλά και διάφορα. Έχω, καταρχάς, εάν να σχεδιάζεις έτσι τώρα το καλοκαιράκι, mm-hmm. να νοικιάσεις κανένα σπίτι για να κάνεις παρτάκι κτλ.
0: Ξέχνα το. Δεν το συνηθίζω.
1: Η Airbnb βάζει οριστικό τέλος στα πάρτι και τις εκδηλώσεις σε όλο τον κόσμο.

0: δυνατότητα φυσικά από την Airbnb να σε αποκλείσουν από τις ενοικιάσεις τους. Περισσότεροι από 6.600 επισκέπτες έχουν αποκλειστεί από τη χρήση της πλατφόρμας μόλις τον προηγούμενο χρόνο για παραβίαση των κανόνων. Πώς φαίνεται?
1: Τι να πες.
0: Κοίτα να σου πω κάτι. Είναι λίγο... Έχει λίγο να κάνει με αυτό που έχουμε πει πάρα πολλές φορές, την ατομική ευθύνη. Γιατί μπορεί να το βρεις λογικό να νοικιάσεις ένα σπίτι με κήπο για να κάνεις ένα πάρτι, γιατί δεν είσαι σε θέση να το κάνεις τη δεδομένη στιγμή στο σπίτι σου. Το σπίτι σου είναι πάρα πολύ μικρό, έτσι, και έχεις αυτή την πρόθεση να νοικιάσεις κάτι.
1: Συνήθως δεν το βλέπουν μόνο έτσι αυτοί που το κάνουν.
0: Νομίζω ότι ωστόσο...
1: το βλέπουν λίγο ότι δεν θέλω να χαλάσω το σπίτι μου, οπότε πάω να χαλάσω ουσιαστικά, χωρίς να το λένε, ένα άλλο σπίτι.
0: Αυτό σου λέω ότι έχει να κάνει λίγο και με την ατομική ευθύνη. Πώς αντιμετωπίζεις εσύ τη δέσμευσή σου ως ενοικιαστής? Τώρα εντάξει, προφανώς αυτό δεν μπορεί να ελεγχθεί, οπότε.

0: Να πούμε για μια ταινία, να σας πω για μια ταινία πριν πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα. Διαλέξτε καλοκαιρινό σινεμά όπου βρείτε σαν πρώτη επιλογή. Λοιπόν, η ταινία λέγεται «Καλή τύχη Λίο Γκράντε». Πρωταγωνιστή Έμα Τόμσον.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι, θεωρείται φιλμ συζήτησης. Δηλαδή το βλέπεις και μετά συζητάς, ας πούμε, με αυτόν που πήγες. Αν δεν πήγες με κάποιον και είσαι μόνος, συζητάς με τον εαυτό σου. Παραμιλάς, δεν ξέρω.
1: Κοιτάζεσαι στον καθρέφτη και λες, κούσμα σου άρεσε αυτό.
0: Πρόκειται για μια ταινία που μας φέρνει έτσι σε δύσκολη θέση όσον αφορά το σεξ. Όσα μας φέρνουν σε δύσκολη θέση όσον αφορά το σεξ. Έτσι αυτά λέει η ταινία, αυτά πραγματεύεται.
1: Θέλει να πει ο ποιητής.
0: Κοίταξε να δεις. Επειδή πήγα και την είδα την ταινία, γιατί διαφορετικά θα σας την πρότεινα κιόλας. Έμα Τόμψον, φοβερή.
1: Μάλιστα.
0: Είναι μία η οποία πέθανε ο άντρας της, ρε παιδί μου, πριν λίγο καιρό.
1: Ναι.
0: Και ήταν η μοναδική της σχέση σεξουαλική ταυτόχρονη. Είναι αυτό που λέμε: παντρεύτηκα τον άντρα μου, με αυτόν έχω κάνει σεξ. Δεν έχω κάνει με άλλον πιο πριν. Ίσως είναι κάτι άγνωστο εσένα, το ξέρω, αλλά υπάρχει κόσμος που...
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Όχι, λέω γενικά, δεν είμαστε ας πούμε σαν τον πάπα που λέει μην κάνετε σεξ πριν το γάμο.
1: Mm-hmm.
0: Αλλά υπάρχουν και κάποιοι που το κάνανε παλιότερα. Μιλάμε τώρα για μια συνταξιούχο.
1: Κοίτα,
0: ουσιαστικά.
1: Δεν κατακρίνω τίποτα.
0: Το έχουμε ξανασυζητήσει αυτό με τον πάπα.
1: Γιατί είναι θέμα επιλογής αυτό, το τι θέλεις να κάνεις.
0: Λοιπόν, τέλος πάντων, και φεύγει ο άντρας της από τη ζωή. Αυτή είναι λίγο συνταξιούχος, δηλαδή πάμε γύρω στο 60 πάνω mm-hmm. από 60, δηλαδή γυναίκα.
1: Mm-hmm.
0: Ουσιαστικά κάπου εκεί δεν είναι γερματόν σου, κάπου εκεί, τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Και θέλει, κλείνει έναν σεξεργάτη και πηγαίνει σε ξενοδοχείο, που είναι μελαμψός 30 ετών το πολύ.
1: Αχα.
0: Έχει πολύ ενδιαφέρον. Βλέπεις τι ταινίες βλέπω τα βράδια.
1: Μάλιστα.
0: Τις νύχτες τις υγρές του καλοκαιριού.
1: Και πόσο τον πληρώνει.
0: Είδες, τα υπόλοιπα επί της οθόνης, αλλά έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Δεν θα σας πω το τέλος, φυσικά εννοείται. Να πάρε να την δει την ταινία. Μένεις με το στόμα ανοιχτό γενικότερα. Έτσι, μια ταινία που εξελίσσεται μέσα σε ένα ουσιαστικά δωμάτιο ξενοδοχείου. Δεν έχει δηλαδή πολλά εξωτερικά γυρίσματα ή κάτι άλλο.
1: Εγώ τώρα να ρωτήσω κάτι, προσπαθώντας να αποκωδικοποιήσω αυτά που λες για την ταινία.
0: Να πάμε σε διάλειμμα. Να τα κάνουμε μετά αυτά.
1: Εκεί να με κόψει.
0: Έτσι. Γιατί έτσι δεν κάνουν και στην τηλεόραση. Δεν βγάζουν ένα όνομα και λέει μισό λεπτό να πάμε σε διαφημίσεις, γιατί τώρα με καλούν από τον Κολτρόν. Θα μείνετε εσείς μετά το διάλειμμα. Συνεχίζουμε τη συζήτησή μας. Καταλαβες. Λοιπόν,
1: περισσότερες αποκαλύψεις είναι όσα έγιναν σε εκείνο το δωμάτιο με το μελαμψό 30χρονο της Έμα Τόμψον.
0: Έτσι. Μια ταινία που μια εδώ και δύο εβδομάδες. Μια ταινία. Λοιπόν, τον έχεις πετύχει. Τον άνθρωπο αυτόν.
1: Εάν δεν έχω πετύχει τον άνθρωπο αυτόν, έχω πετύχει σίγουρα ανθρώπους που το διακομωδούσαν.
0: Λοιπόν, αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας μπορείτε. Έχουμε Instagram, έχουμε και Facebook. Μας βρίσκεται γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες τα ονόματά μας. Εμβιβαλή, Κοσμάς Κατραμάδος. Πάμε σε μουσική διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: Παλμός. Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 9.
0: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι 1. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242069.
2: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
3: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος τη λίστα τον ανέλαβε?
2: Κανένας τη λίστα. Μεγιά.
3: Μεγιά, τι εννοείς?
2: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
3: Δηλαδή, ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
2: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζιπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
3: Μεγιά. Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζιπάρι. Τηλέφωνο 2242 11 91 22. Και στο Facebook και Instagram.
4: Στο Live Casino της Interbetten έχεις κάθε μέρα μια χρυσή ευκαιρία να ζεις συναρπαστικές εμπειρίες και μοναδικές στιγμές δράσης όπου και αν βρίσκεσαι. Interbetten Live Casino. Με διπλή προσφορά γνωριμίας κάνεις κάθε ευκαιρία σου χρυσή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Όταν ο Βήχας δεν σας αφήνει σε ησυχία, αφήστε τον στα χέρια της Fresiderm και τα νέα Cough Syrups. Με δραστικά συστατικά 100% φυσικής προέλευσης, ανακουφίζουν από τον ξηρό και παραγωγικό Βήχα, καταπραίνουν τον ερεθισμένο λαιμό σαν βάλσαμο και προστατεύουν το ανώτερο αναπνευστικό σύστημα. Fresiderm Cough Syrups για παιδιά και ενήλικες. Και ο Βήχας σας αφήνει σε ησυχία. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Και μυαλό και γοητεία, είχε πει μια θεία του κάποτε. Και για τους δύο το είχε πει. Ή μήπως εννοούσε το μυαλό είναι ο Ιβάν και η γοητεία ο Πίτερ. Intermezzo, το πολυαναμενόμενο μυθιστόρημα της Sally Rooney. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
0: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.
7: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
8: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δίκτυο προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
9: Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι, πάλι.

0: Bali, Bali, Bali.
1: Δεύτερη ώρα μαζί, Παρασκευή, τι ωραία αισθάνεσαι. Σε προκαλεί λίγο, ξεκινάει το καλοκαίρι, το μπόλικο καλοκαίρι, το βαθύ καλοκαίρι.
2: Κύριε, κυρία,
1: πώς λέγαμε τώρα, βαθύ Πασόκ.
2: Τώρα που ξεκινάει και το βαθύ, μπορώ να σου κάνω μερικές περισσότερες ερωτήσεις για αυτή την αποκωδικοποίηση που λέγαμε,
1: πριν για την
2: είδες.
1: Ταινία.
2: Ναι,
1: πριν.
2: Ναι, γιατί έχω
1: επιβαλεί εδώ ο Κοσμάς Κατραμάδος, κυρίες και κύριοι, χαιρετισμού στην Αυστραλία που μας ακούτε αυτή
2: πολλά
1: την ώρα.
2: Πολλά φιλιά στην Αυστραλία.
1: Έτσι, που ενδιαφέρονται οι άνθρωποι για την υγεία σου.
2: Να είναι καλά.
1: Έτσι, λοιπόν, έχεις απορίες. Ναι, να
2: έχω απορίες, έχω απορίες.
1: Δεν θα πω το τέλος όμως της ταινίας.
2: Όχι, όχι, όχι, δεν θέλω να μου πεις το τέλος. Οι συζητήσεις στις οποίες μπαίνεις μετά από αυτή την ταινία αφορούν τις διαπροσωπικές σχέσεις ή τις, τις πρακτικές, τις σεξουαλικές πρακτικές.
1: Όλα μαζί, ξέρω και εγώ. Όλα μαζί.
2: Είναι δηλαδή έναυσμα αυτή η ταινία για να συζητήσεις μετά ότι είδες αυτό εκεί πέρα που ήταν το πόδι εκεί και το άλλο εκεί, ή είναι
1: και
2: η συζήτηση
1: λίγο,
2: ότι
1: αυτό, ναι,
2: σε τι διαδικασία μπορεί να μπεις μετά το πένθος ή πώς μπορεί να λειτουργήσει μια πληρωμένη
1: και
2: σεξουαλική
1: αυτό,
2: ικανοποίηση.
1: Όλα μαζί.
2: Όλα μαζί.
1: Όλα μαζί.
2: Έχει
1: όλα
2: δηλαδή
1: θέματα.
2: Και το κομμάτι με το πόδι και το, και
1: ένα,
2: το άλλο.
1: Και το άλλο.
2: Μάλιστα.
1: Καλά, μόνο με το πόδι δεν γινόταν. Δεν θα ήταν ταινία κανονική με την ένωματό σου.
2: Δεν ξέρεις καμιά φορά. Πολλές φορές μας έχουν ζεφύρει πράγματα τα οποία.
1: Τέλος πάντων, είναι μια ταινία η οποία δεν την περιμένεις από την ένα τόσο. Δεν ξέρω. Είναι διαφορετική.
2: Εμένα μου αρέσει το διαφορετικό.
1: Εννοείται, βέβαια. Τι απάμε για τα ίδια.

0: Λοιπόν, καταρχήν έχουμε πρόστιμο στη Μούτζα, αυτό το ξέρουμε. Ναι. Είναι 100 ευρώ.
1: Ναι.
0: Έτσι, αυτό δεν ξέρω τώρα βέβαια. Ξαναλέω πώς μπορεί να γίνει.
1: Ναι, έτσι, τότε πώς έχουμε μπορεί. Είναι πρόβλημα. Μας. Ναι.
0: Αμέσως μετά έχουμε πρόστιμο όταν... Κάνεις τσίσα σου στην παραλία μέσα στη θάλασσα, 700 ευρώ,
1: ναι.
0: Στην Ισπανία.
1: Νομίζω το είχαμε συζητήσει.
0: Ναι,
1: αυτό
0: έχουμε και άλλο πρόστιμο,
1: ναι.
0: Που βγήκε τώρα. Να μην λούζεις, αν είσαι κομμωτής ή κουρέας, να μην λούζεις τα μαλλιά σου, τα μαλλιά τους δεύτερη φορά των πελατών σου,
1: Forza
0: στην Ιταλία.
1: Ιταλία.
0: Καταλαβες. Βέβαια όχι σε όλη την Ιταλία, μην τρελαθούμε κιόλας. Έτσι είναι και αυτό.
1: Εντάξει. Εσύ ποιο πρόστιμο, ας πούμε, νιώθεις πιο κοντά σου, ποιο πρόστιμο σου αρέσει πιο πολύ?
0: Κοίταξε να δεις, στην Μπολόνια είναι το πρόστιμο.
1: Ναι.
0: Δεν πρόκειται να πάω, οπότε δεν με ενδιαφέρει και να κουρευτώ κιόλας.
1: Ναι.
0: Τι γίνεται,
1: εξαιρετικό.
0: Τι γίνεται.

0: Σε λίγο πάμε στο τελευταίο διάλειμμα για σήμερα και να επιστρέψουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο της Παρασκευής. Μετά πάμε σε Σαββατοκύριακο όμορφο.
1: Βεβαίως.
0: Υπέροχο, καταπληκτικό. Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά, μην φύγει κανείς.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 9:30.
2: Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η Good Master. Εργοστάσιο κατασκευών επίπλων κουζίνας, τουλάπες, πόρτες και ειδικές κατασκευές. Εμπόριο ξυλίας, υλικά πρώτης ποιότητας. Good Master. Διαθέτουμε μεγάλη γκάμα από μελαμίνες από όλες τις γνωστές εταιρείες όπως Egger, Kaidil, Alpha Good και Acrita. Μπορούμε να σας κόψουμε στις διαστάσεις που επιθυμείτε και εμείς να σας κολλήσουμε PVC. Good Master. Ο ειδικός στην ξυλία. Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η 16ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Πυλή Κος. Τηλέφωνα 22 420 42 404 και 694 788 91.
3: Ζήσε στο χώρο σου ακριβώς όπως τον έχεις ονειρευτεί και βρες όλα όσα χρειάζεσαι στο Χατζη Χριστοφή.
4: Διάλεξε χρώματα για τους τοίχους, για ξύλα, για κάγκελα, για ό,τι χρειάζεται βάψιμο σε σούπερ τιμές.
3: Χατζη Χριστοφής, για μονοτικά υλικά, γυψοσανίδες, σοβάδες, κόλλες πλακιδίων και υλικά θερμοπρόσωψης.
4: Και για όλα τα εργαλεία που χρειάζεσαι για να κάνεις τη δουλειά σου εύκολα, σωστά και ολοκληρωμένα.
3: Χατζη Χριστοφής, χρώματα, μονοτικά, εργαλεία, σιδηρικά, κήπος. Στο 3ο χιλιόμετρο, επαρχιακής οδού Κο, Πελαργός. Τηλέφωνο 22 42 0 46 480.
4: Χατζη Χριστοφής, για ό,τι χρειαστείς.
1: Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
3: Η ENKA Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
1: ENKA Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 22 42 0 42 096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
3: ENKA Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
5: Στο Live Casino της Interbetten έχεις κάθε μέρα μια χρυσή ευκαιρία να ζεις συναρπαστικές εμπειρίες και μοναδικές στιγμές δράσης όπου και αν βρίσκεσαι. Interbetten Live Casino. Με διπλή προσφορά γνωριμίας κάνεις κάθε ευκαιρία σου χρυσή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Όταν ο Βήχας δεν σας αφήνει σε ησυχία, αφήστε τον στα χέρια της Fresiderm και τα νέα Cough Syrups. Με δραστικά συστατικά 100% φυσικής προέλευσης, ανακουφίζουν από τον ξηρό και παραγωγικό Βήχα, καταπραίνουν τον ερεθισμένο λαιμό σαν βάλσαμο και προστατεύουν το ανώτερο αναπνευστικό σύστημα. Fresiderm Cough Syrups για παιδιά και ενήλικες. Και ο Βήχας σας αφήνει σε ησυχία. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Και μυαλό και γοητεία, είχε πει μια θεία του κάποτε. Και για τους δύο το είχε πει. Ή μήπως εννοούσε το μυαλό είναι ο Ιβάν και η γοητεία ο Πίτερ. Intermezzo, το πολυαναμενόμενο μυθιστόρημα της Sally Rooney. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
0: Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmcos.gr.
8: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
9: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρες τα ζωή.

0: Επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα. Τελευταίο ημίωρο Παρασκευής. Πάμε σε Σαββατοκύριακο μετά να πάρουμε έτσι μια ανάσα.
1: Βεβαίως.
0: Και να επιστρέψουμε εδώ τη Δευτέρα με ζώδια. Όπως κάθε Δευτέρα εμείς εδώ έχουμε ζώδια. Το λέω για τους καινούριους.
1: Λοιπόν.
0: Καλές διακοπές όσους κάνουν διακοπές στα μέρη μας αυτές τις μέρες.
1: Καλές διακοπές, βεβαίως, βεβαίως. Σου έχω πάλι θεματάκι από το γνωστό νησί. Αυτή τη φορά όμως...
0: Τον ανέμον, το νησί. Ξεκίνα, λέγε εσύ.
1: Αφορά σε άλλο ζήτημα και σε μια μεγάλη κλοπή που έγινε. Θύμα ληστείας... Σταμάτα καλέ. Θα πουδιάσω.
0: Είμαστε στο, είμαι στο νησί των ανέμων τώρα, γι' αυτό.
1: Θύμα ληστείας έπεσε διάσημος rapper στη Μύκονο.
0: Έλληνας ή ξένος.
1: Όχι Έλληνας. Ο Τιμάτι. Rapper.
0: Ό,τι να είναι.
1: Τιμάτι. Μάλλον.
0: Μάτι.
1: Τι μάτι.
0: Α, εντάξει,
1: πώς λες, okay. Τι μάτι είναι αυτό, παιδί μου. Έτσι. Λοιπόν, ένα ρολόι αξίας 300.000 ευρώ, διαμάντια που είχε μαζί του και τα είχε στη βίλα που έμενε, μία βίλα που νοικιάζεται για 28.000 ευρώ την εβδομάδα. Να σου πω κάτι, με 500 ευρώ το ηλιοβασίλεμα, 28.000 ευρώ την εβδομάδα η βίλα μου
0: φαίνεται. Δεν είναι
1: πολύ
0: τίποτα,
1: οικονομική.
0: Είναι τσάμπα, είναι τσάμπα.
1: Ναι. Λοιπόν, ο συγκεκριμένος ράπερ έγινε γνωστός στη Ρωσία το 2004 από τη συμμετοχή του σε ένα μουσικό reality. Έχει κάνει συνεργασία με Snoop Dogg, εντάξει δεν το λες και ναι. Λίγο. Το 2015 είχε κυκλοφορήσει τραγούδι με τίτλο «Ο καλύτερος μου φίλος είναι ο Βλάντιμιρ Πούτιν». Ορίστε μας. Εντάξει, είναι αρκετά επιτυχημένος και ως επιχειρηματίας, γιατί έχει και μια αλυσίδα fast food.
0: Μάλλον γιατί μάλλον από την καριέρα του δεν ξέρω και πολλά τραγούδια. Ας πούμε, ναι.
1: Βρε παιδί μου, σου λέει τώρα, αυτός ο ράπερ έβγαλε τέτοιο τραγούδι. Ο καλύτερος μου φίλος είναι ο Βλάντιμιρ Πούτιν.
0: Ναι, αλλά πολλά χρόνια πριν όμως, όχι τώρα.
1: Με προβληματίζει όμως, με εμάς, η δική μας ράπερ, τράπερ και γενικά.
0: Δεν βγάλανε ένα τέτοιο τραγούδι, ειδικά τώρα προεκλογικά.
1: Ναι, θα μπορούσαν να πούνε, ας πούμε, είναι ο Κουτσούμπας, σου λέω εγώ.
0: Τώρα αυτό πώς σου ήρθε να μπλέξεις τώρα το ράπ με το κουκουέ, δεν ξέρω. Δεν...
1: Όχι, γιατί, ο καλύτερος μου φίλος σου λέει, ο καλύτερος σου φίλος μπορεί να είναι.
0: Τι άλλο θα ακούσω.
1: Θα έλεγες ότι ο καλύτερος μου φίλος είναι Μητσοτάκης σε τραγούδι.
0: Γιατί όχι. Μια χαρά το βλέπω.
1: Εντάξει. Ποιον άλλο θα έλεγες έτσι καλύτερο σου φίλο σε τραγούδι.
0: Τώρα με προκαλείς. Άσε με τώρα. Λοιπόν.
1: Δεν σε προκαλώ.
0: Πάμε σε μουσική και εδώ είμαστε για λίγο ακόμα.

0: Τι έχουμε?
1: Λοιπόν, τι έχουμε?
0: Δεν ξέρω.
1: Τι ερώτηση κάνει ο Elon Musk όταν πας να περάσεις ένα ραντεβού για να δουλέψεις?
0: Με τον ίδιο. Ο ίδιος περνάει, τους βλέπει όλους τους υπαλλήλους του.
1: Εντάξει, προφανώς κάποιους.
0: Κάποιους από αυτούς.
1: Λοιπόν, για πες.
0: Δεν μπορώ να το φανταστώ αυτό.
1: Να σου δώσω να καταλάβεις. Ο Elon Musk πέρασε προσωπικά από συνέντευξη τα 1000 άτομα, τα 1000 πρώτα άτομα που προσελήφθησαν από τον κολοσσό SpaceX.
0: Α, ωραία. Ή να είσαι αφεντικό ή να μην είσαι τώρα. Δεν είναι έτσι.
1: Λοιπόν, έκανε διάφορες ερωτήσεις, έτσι, παράξενες, θέλοντας να δει την προσέγγιση του καθενός, όπως για παράδειγμα, στέκεσαι στην επιφάνεια της γης. Περπατάς ένα μίλι νότια, ένα μίλι δυτικά και ένα μίλι βόρεια. Καταλήγεις ακριβώς εκεί από όπου ξεκίνησες. Πού βρίσκεσαι? Τέλος πάντων, τέτοια ενίγματα έβαζε.
0: Και πού είσαι? Πού είσαι? Οπουδήποτε συμβαίνει αυτό? Κάπου σε ένα σημείο πάνω στη γη, δηλαδή.
1: Η πρώτη απάντηση, η πρώτη προσέγγιση μάλλον σε αυτό το ένιγμα είναι στο Βόρειο Πόλο. Αν βρίσκεσαι στο Βόρειο Πόλο και περπατήσεις ένα μίλι νότια, μετά ένα μίλι δυτικά και τελικά ένα μίλι βόρεια, κάνεις ένα τρίγωνο και επιστρέφεις στο σημείο από όπου ξεκίνησε. Λοιπόν, η άλλη απάντηση ήταν ο νότιος πόλος. Ωστόσο, υπήρχε ακόμα μία ερώτηση. Την οποία δεν μου τη δείχνει. Εξαιρετικό.
0: Αυτά είναι τα ωραία.
1: Λοιπόν, γενικά, από ό,τι καταλαβαίνεις, δεν είναι εύκολο πράγμα.
0: Τι?
1: Να περάσεις συνέντευξη από αυτόν τον άνθρωπο.
0: Δεν το είχα στα σχέδια. Δεν ήταν οι προθεσίες μου. Δεν. Τι να πω, πραγματικά. Μπορεί κάποιοι να είναι το όνειρό τους αυτό, δεν ξέρω τι. Δεν ξέρω.
1: Βέβαια, είναι και αναλόγως το... Φαντάζομαι και υποθέτω ότι αναλόγως και το πόστο στο οποίο βρίσκεσαι. Θα διαμορφώνονται ορισμένες ερωτήσεις.
0: Δεν ξέρω πάντως. Ναι, συμβαίνει. Γι' αυτό μπορεί να είναι και άσχετο. Γιατί μπορεί να από άσχετες ερωτήσεις να βρίσκουν αυτά που θέλουν αυτοί. Καταλαβαίνεις, υπάρχουν τώρα τεχνικές. Εδώ και δεκαετίες υπάρχουν, όχι τώρα.

0: Ήρθε η ώρα να σας αφήσουμε, να σας αποχαιρετήσουμε. Πάμε για βουτιές το Σαββατοκύριακο. Πάμε να χαρούμε το πρώτο Σαββατοκύριακο του Ιουλίου.
1: Να το χαρούμε.
0: Έτσι και να επιστρέψουμε εδώ
1: τη Δευτέρα. Τώρα που είμαστε και σε καλύτερη κατάσταση να το χαρούμε.
0: Έτσι. Να σε δει ο ήλιος, να βουτήξει σε καμιά παραλία θάλασσα, να σου κάνει καλό. Γιατί άμα είσαι κλεισμένη συνεχώς σε γραφεία και τέτοια δεν θα σου κάνει καλό. Γενικότερα, να μαζέψεις ήλιο, παιδί μου, που λέμε.
1: Να βγω να μαζέψω ήλιο.
0: Ακόμα και στο μπαλκόνι, ναι.
1: Καλά, στο μπαλκόνι έβγαινα συνέχεια.
0: Ναι, να σε ψήνει ο ήλιος όμως. Να κάτσεις εκεί, να ψήνεσαι.
1: Πώς κάνεις την παραλία.
0: Αυτό πρέπει να αντέξεις λίγο. Λοιπόν, τη Δευτέρα έχουμε ζώδια.
1: Έχουμε.
0: Έτσι. Λοιπόν, θα τα πούμε και πάλι τη Δευτέρα εδώ με ζώδια. Σας αφήνουμε. Καλό Σαββατοκύριακο, καλό μήνα να έχουμε.

0: Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 10. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, φέτα pop βαλμά το κιλό τώρα μόνο 9,95. Ελληνικά κεράσια το κιλό μόνο 4,39. Και νεκταρίνια μόνο 1,98. Κοτόπουλο σε τεμάχια Νητσιάκος 20% φθηνότερα. Ακόμη όλη η χυμή ψυγείου Life και καφέδες Nescafé σε απίστευτες τιμές. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
0: Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

Γεια σας, γεια σας, χαίρετε. Number One Radio Show, είμαι ο Λαύρος Κωνσταντάρας και τελειώνει η βδομαδούλα, έφτασε η Παρασκευούλα, 3 Ιουλίου. Λοιπόν, με κέφια, με χαρές, με πολύ ωραία δροσερά τραγούδια, διασκευές, επανεκτελέσεις, πολύ αγαπημένα, πολύ, πολύ κουνιστερά, θα είμαστε και σήμερα. Θα σας κάνω παρέα για 2 γεμάτες ώρες. Θα μιλήσω πολύ λίγο, αλλά έχω φροντίσει να περάσετε υπέροχα. Πιστεύω να συμφωνήσετε. Πάμε!

Παιδιά, είναι αλήθεια αυτό που διαβάζω. Δεν είναι υπερβολή. Σας το λέω πραγματικά. Γελάω τόσο πολύ. Είμαι ο Λαύρος Κωνσταντάρας και το Number One Radio Show. Απολαύσαμε καινούργιο Μιχάλη Χατζηγιάννη. Λίγο νωρίτερα, λοιπόν, οι τυφώνες από τους Αλκατράς. Μία διασκευή, ένα τραγούδι των 2000s. Εξαιρετικό, πολύ ωραίο. Μπράβο σε όποιον το θυμήθηκε ή το διασκεύασε και το έφερε στο σήμερα. Πολύ καλή ιδέα. Εξαιρετικά. Λοιπόν, αυτό το τραγούδι το οποίο είχε βγει σε μουσική και στίχους του Σάκη Καντά κυκλοφόρησε το 2001, λοιπόν. Το ξανάφεραν στο σήμερα και μας το θύμισαν οι Αλκατράς αυτό το υπέροχο κομμάτι. Λοιπόν, βλέπω εδώ άρθρο, νέες φωτογραφίες από το γαμήλιο τριήμερο στην Πάρο Οικονομάκου Μπρούνο Τσερέλα. Γιατί ρε παιδιά, τα site τόσο δεν έχετε να γράψετε και γιατί να μας βομβαρδίσετε ακόμα και τώρα που είπαμε αμήν τελείωσε αυτό το μαρτύριο, να μας βομβαρδίσετε με νέες φωτογραφίες που τυχόν μπορεί κάτι να μην είδαμε να μας ξέφυγε. Νομίζω ειλικρινά ότι δεν υπάρχει πια κανένας λόγος, κάνετε κακό και στο ζευγάρι. Μας πρίξατε. Disco.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 10:30.
2: Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η Good Master. Εργοστάσιο κατασκευών επίπλων κουζίνας, τουλάπες, πόρτες και ειδικές κατασκευές. Εμπόριο ξυλίας, υλικά πρώτης ποιότητας. Good Master. Διαθέτουμε μεγάλη γκάμα από μελαμίνες από όλες τις γνωστές εταιρείες όπως Egger, Kaidil, Alpha Good και Akrita. Μπορούμε να σας κόψουμε στις διαστάσεις που επιθυμείτε και εμείς να σας κολλήσουμε PVC. Good Master. Ο ειδικός στην ξυλία. Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η 16ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Πυλή Κος. Τηλέφωνα 22 420 42 404 και 694 788 91.
3: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει Παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 22 420 21 888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101 και 1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Τα τραγούδια που αγαπάς.
4: Νερά.
3: 8 με 9 στο Παλμός Flashback. Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100.

0: Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.
1: Παλμός. Number 1 Radio Show.

Επιστρέψαμε, κουκλάκια, number one radio show. Είμαι ο Λαμπρός Κωνσταντάρας, ονειράμα, λοκομόντο, καλοκαίρι. Και βέβαια μπήκαμε με Αντιγόνη και Αναστασία, Τζάλα Τζάλα από τα VMA. Καινούριο, φρέσκο, πολύ πολύ ωραίο. Λοιπόν, ο Χρήστος Μάστορας τραγούδησε τη Μαργαρίτα του στα ισπανικά. Και αμέσως από κάτω ήρθε ένα σχόλιο από την Σεθίλια Κρούλ, η οποία είναι τραγουδίστρια που, η τραγουδίστρια που είχε πει το τραγούδι των τίτλων του La Casa de Papel, το My Life is Going On, και του έγραψε Love It, Let's Do It. Και τρελάθηκε ο Χρήστος Μάστορας προφανώς, δεν ξέρω αν ήταν συνεννοημένο ή όχι, αλλά έτσι μακάρι να κάνουν τη Μαργαρίτα στα ελληνοϊσπανικά. Γιατί όχι, εξαιρετικό θα είναι, πολύ ωραίο. Μαργαρίτα, Μαργαρίτα, η Μαργαρίτα, Μαργαρό. Λοιπόν, καλή επιτυχία στον Χρήστο Μάστορα. Εμείς πάμε να απολαύσουμε ένα άλλο ωραίο στιγμιότυπο από τα φετινά ΜΑΤ VMA. Θοδωρής Φέρης, Ελένη Φουρέιρα. Έρχεται μετά ο Πάνος Κιάμος live. Κωνσταντίνος Κουφός, ο Πέτρος Ιακωβίδης, η Λουία Καλυμάνη και όλα τα καλά εδώ στο Number One Radio Show.

0: Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 11.
2: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
3: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδες εδώ.
2: Έχω
3: μετά θα πάνε
2: εξτασιαστεί.
3: Όλα, είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
3: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
3: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέρευε.
3: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
4: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
5: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος στυλίστας τον ανέλαβε?
4: Κανένας στυλίστας. Μεγιά.
5: Μεγιά, τι εννοείς?
4: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
5: Δηλαδή, ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
4: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζυπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
5: Μεγιά. Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζυπάρι. Τηλέφωνο 2242 11 9122. Και στο Facebook και Instagram.
0: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζυπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242 069 100.
6: Παλμός.
0: Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1.
6: Παλμός.
0: Δυνάμωσέ το.
7: Number one,

Επιστρέψαμε κουκλάκια Number One Radio Show. Είμαι ο Λαμπρός Κωνσταντάρας. 3 Ιουλίου Παρασκευούλα, τελειώνει η εβδομάδα. Ελπίζω ήδη να μας ακούτε από κάποια παραλία, από κάποιο νησί, από κάποιο αυτοκίνητο, οδηγώντας να πάτε σε μια παραλία να φάτε, δεν ξέρω. Κάτι πάντως ξένιαστο. Ελπίζω να κάνετε. Είμαι ο Λαμπρός Κωνσταντάρας και είναι το Number One Radio Show. Με πολύ ωραία τραγούδια, ανεβαστικά. Και από αυτά που αγαπάμε ειδικά το καλοκαίρι. Μια πολύ ωραία συνάντηση είχε η Ρούλα Κορομιλά με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου. Εμείς που ξέρουμε καλά τι σημαίνει ψυχαγωγία, αναγνωρίζουμε την αξία και την προσφορά της. Σε μια φωτογραφία λοιπόν, αναμνήσεις, σεβασμός, θαυμασμός, τηλεοπτικές ιστορίες και πολύ αγάπη. Καλή συνέχεια στα όμορφα ταξίδια σου. Αυτό έγραψε η Ρούλα στον Γρηγόρη Αρναούτογλου, που συνεχίζει και ο Γρηγόρης να κρατάει τη σημαία της ψυχαγωγίας όσο πιο ψηλά μπορεί. Τι να κάνουμε, τηλεόραση του χρόνου, ειδικά αυτή τη χρονιά που είναι και προεκλογική. Παιδιά, σας προειδοποιώ, θα έχει πολύ πολιτική, πολύ τοξικότητα, πολύ μαυρίλα και δυστυχώς λίγη ψυχαγωγία. Και προβλέπω ότι ο κόσμος θα στραφεί ακόμα περισσότερο στα social, στο YouTube και σε διάφορα άλλα πράγματα που θα τον ψυχαγωγήσουν, στο Netflix και σε όποια πλατφόρμα υπάρχει. Πάμε να απολαύσουμε τραγούδια, ξεχάστε τα όλα αυτά τώρα.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 11:30.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
3: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Επιπλέον στον Μασούτη, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
1: Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα. Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
4: Η ENKA Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
1: ENKA Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-0-42096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
4: ENKA Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
0: Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

Εδώ είμαστε Κουκλίνια, number one radio show. Είμαι ο Λαμπρός Κωνσταντάρας, Θάνος Πετρέλης, Αντώνης Ρέμος, Νικηφόρος, Γιώργος Αλκαίος και πολύ πολύ αγαπημένα τραγούδια. Λοιπόν, ο Απόστολος Ρουβάς, ο αδερφός του Σάκη Ρουβά, φίλος μου, ήμασταν μαζί και στο Survivor και πολύ ωραίος σεφ, παιδιά, ο Απόστολης. Λοιπόν, ο Σάκης δεν με έπαιρνε μαζί του όταν έβγαινε με την παρέα του. Εντάξει, είχαν και κάποια διαφορά ηλικίας. Λοιπόν, έδωσε μια συνέντευξη στο Happy Day. Μίλησε για τη δουλειά του, μίλησε για το. Στο σπίτι λέει μαγειρεύει η Φανή, σύζυγος προφανώς. Έτσι γίνεται με όλους τους μαγείρους και τους σεφ, παιδιά. Οι γυναίκες τους μαγειρεύουν. Λοιπόν, δεν βρισκόμασταν ποτέ σε ίδιο σχολείο με το Σάκη Ρουβά. Όταν ο Σάκης ήταν στο γυμνάσιο, εγώ ήμουν στο δημοτικό. Και αυτή η ηλικιακή διαφορά διαμόρφωσε και σε μεγάλο βαθμό τη σχέση τους κατά τα νεανικά τους χρόνια. Δεν είχαμε κοινό έδαφος για να ζήσω το κομμάτι των περισσότερων κατακτήσεων από κοντά. Ο μικρός αδερφός έμενε εκτός παρέας. Και λογικό είναι αυτό. Και εγώ θυμάμαι αδερφή μου, ήταν 5 χρόνια μεγαλύτερη. Έπρεπε να πάμε 25 χρονών για να μπορέσουμε να βγούμε παρέα και να κάνουμε έτσι βόλτες. Λογικό είναι. Λοιπόν, πάμε να απολαύσουμε πολύ ωραία τραγούδια. Και να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Εμείς κλείνουμε και στο Open. Ραντεβού του Σουκού τελευταία μας εβδομάδα. Άντε να ξεκουραστούμε λίγο. Φιλάκια!

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Παλμός. Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 12.
2: Γιώργο, πρέπει να αγοράσω καινούριο οικονομικό αυτοκίνητο επιγόντως.
3: Σου έχω λύση. VG Cars. Μεταχειρισμένα, αλλά σαν καινούρια.
2: Ναι, αλλά εγώ θέλω κάτι συγκεκριμένο.
3: Κανένα θέμα. Το διαλέγετε μαζί κατόπιν παραγγελίας.
2: Ωραία. Πάω τώρα κιόλας να διαλέξω.
1: VG Cars. Βασιλείου Δημήτρης και Γαμπιεράκη Ελένη. Στο 4ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κοχωριά. Δίπλα στη Ροπή Σέρβις. Θα μας βρείτε στα τηλέφωνα 22420 46159 και στο 694-824-7894.
2: Βρείτε μας σε Facebook και Instagram VG Cars Cos ή επισκεφτείτε μας και στη σελίδα vgcars.gr.
1: VG Cars. Το επόμενο αυτοκίνητό σας ξεκινά από εδώ.
0: Ζήσε στο χώρο σου ακριβώς όπως τον έχεις ονειρευτεί και βρες όλα όσα χρειάζεσαι στο Χατζηχριστοφή.
4: Διάλεξε χρώματα για τους τοίχους, για ξύλα, για κάγκελα, για ό,τι χρειάζεται βάψιμο σε σούπερ τιμές.
0: Χατζηχριστοφής για μονωτικά υλικά, γυψοσανίδες, σοβάδες, κόλλες πλακιδίων και υλικά θερμοπρόσωψης.
4: Και για όλα τα εργαλεία που χρειάζεσαι για να κάνεις τη δουλειά σου εύκολα, σωστά και ολοκληρωμένα.
0: Χατζηχριστοφής. Χρώματα, μονωτικά, εργαλεία, σιδηρικά, κήπος. Στο 3ο χιλιόμετρο επαρχιακή οδού Κο Πελαργός. Τηλέφωνο 22420 46 480.
4: Χατζηχριστοφής. Για ό,τι χρειαστείς.
5: Αγάπη, πεινάω, αλλά θέλω κάτι άλλο σήμερα, όχι τα ίδια.
2: Το έχω, πίτα Ανατολής.
5: Τι παίζει εκεί?
2: Τα πάντα, πίτσες σε διάφορα μεγέθη, πίτες με αυθεντικές πολίτικες γεύσεις, σουβλάκι κοτόπουλο πολίτικο, κεμπάπ Ανατολής, λαχματζούν και τη λιχτά είτε σε πίτα είτε σε χειροποίητο ψωμάκι. Χορταστικές μερίδες και το απίστευτο μίξ Ανατολής δεν παίζεται.
5: Φυσάει. Και από τιμές?
2: Κράτα αυτό. Μεσαία πίτσα μόνο με 10 ευρώ.
5: Πάμε τώρα.
0: Πίτα Ανατολής. Ασκληπιού 70 στο Πλατάνι. Τηλέφωνο 22420 21391 και σε Facebook και Instagram. Καθημερινά ανοιχτά από τις 6 το απόγευμα.
5: Εντάξει, δεν το συζητάμε άλλο.
2: Σου το είπα. Πίτα Ανατολής.
0: Τώρα στην Πίτα Ανατολής 10% έκπτωση για στρατιωτικούς, δημόσιους υπαλλήλους και στον αθλητικό σύλλογο Δωριεύσκο.
6: Παλμός.
7: Παλμός.
6: Επιστροφή στην μουσική.
8: Επιστροφή στις επιτυχίες.
6: Παλμός 101 και 1.
8: Παλμός.
6: Δυνάμωσέ το.

Καλώς ορίσατε φίλες και φίλοι στο σου έχω νέα της Παρασκευής, της πιο τέλειας και υποφυτής ημέρας της εβδομάδας. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και πάμε μαζί να δούμε τις πλανητικές επιρροές για τον Ιούλιο του 2026 που έχει μπει έτσι δυνατά, φορτσάτος, με πολύ ωραίες καιρικές συνθήκες και επειδή είναι ο μήνας κατεξοχή των διακοπών για τους Έλληνες, εύχομαι σε όλους όσοι ξεκινάτε τις άδειές σας και είστε αρκετοί να έχετε μια πάρα πολύ όμορφη ταξιδιωτική εμπειρία, να ξεκουραστείτε, να γεμίσετε με ωραίες έτσι εμπειρίες και όταν ξαναγυρίσετε με το καλό και πάλι στην καθημερινότητα να είστε διαφορετικοί και σαφώς πιο γεμάτοι κυρίως μέσα σας ψυχολογικά γιατί η εμπειρία των διακοπών μας γεμίζει κυρίως το μέσα μας. Ελένη Μπαρμπάκου λοιπόν πίσω από το μικρόφωνο, πλανητικές επιρροές για σήμερα, πάμε να δούμε πώς θα είναι για όλα τα ζώδια ο Ιούλιος. Είναι ένας περίεργος μήνας αυτός, με πολλές πλανητικές επιρροές περίεργες, θα τα δούμε όλα στη συνέχεια, μείνετε εδώ συντονισμένοι.

Θα ξεκινήσω λοιπόν με τη σημαντική πλανητική αλλαγή που φέρνει νέα δεδομένα, γιατί έχουμε την είσοδο του Δία στο Λέοντα, που δίνει ένα νέο, έτσι, ένα δυναμικό παρόν εκεί, και αυτή η διέλευση κάνει πολλές ευκαιρίες να υπάρχουν μπροστά μας. Μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση υπάρχει γύρω μας και ο μήνας ενισχύει και την πρωτοβουλία και καλεί γενικότερα όλους μας να βρούμε τρόπους ώστε να ενισχύσουμε τη φλόγα, να ενισχύσουμε τη σαφήνεια, να ενισχύσουμε την αυθεντικότητα. Παράλληλα, να πούμε ότι οι επαφές με άλλους και οι συζητήσεις είναι πάρα πολύ επικοδομητικές αυτή την εποχή. Να σας πω εν κατακλείδη ότι γύρω στα μισά του μήνα, δηλαδή στις 14 του μήνα, έχουμε νέα σελήνη που γίνεται στο ζώδιο του καρκίνου και ανοίγει ένας νέος κύκλος συναισθηματικής ανανέωσης. Και βέβαια η Αφροδίτη βρίσκεται και αυτή στο Λέοντα. Έχετε πολλούς πλανήτες όσοι είστε Λέοντες. Ο Άρης όμως στους Διδύμους καθ' όλη τη διάρκεια του μήνα, θα είναι και λίγο έτσι περίεργα τα πράγματα εκεί. Και τελειώνει ο μήνας με μια πανσέλινο στον άξονα υδροχώου Λέοντα, που θα φέρει έτσι προσωπικές φιλοδοξίες πολύ μπροστά, αλλά θα δημιουργήσει και ένα επίπεδο πολλών πολλών ευκαιριών. Στην πράξη πρέπει να σας πω ότι ο Δίας στο Λέοντα θα φέρει και κάποιες ευκαιρίες σε πάρα πολλούς από εμάς, θα οδηγήσει σε προσωπική ανάπτυξη, και πάμε να τα δούμε όλα ένα προς ένα, ξεκινώντας από τους κριούς και φτάνοντας ως τους ιχθύους.

Φίλες και φίλοι του έχω νέα Παρασκευή σήμερα 3 Ιουλίου και πάμε να δούμε πώς οι πλανητικές επιρροές θα επηρεάσουν τον κρυό. Να πούμε ότι ο Ιούλιος ξεκινάει για εσάς με τη νέα θέση του Δία στο ζώδιό σας, που είναι πάρα πολύ ευεργετική για εσάς. Ευεργέτης πλανήτης, τομέα που έχει να κάνει με όλη τη δημιουργικότητα, με όλη την φαντασία. Υπάρχει έτσι μια πολύ καλή ευκαιρία για να αναδείξετε ταλέντα, όσοι θέλετε να το κάνετε. Και βέβαια είναι και μια πολύ καλή εμπειρία για ζητήματα που έχουν να κάνουν με θέματα με τα ακίνητά σας, με την ακίνητη περιουσία σας. Αποφύγετε βέβαια βιαστικές κινήσεις, γιατί οι επικοινωνιακές δεξιότητες μπορεί να είναι τονισμένες, αλλά υπάρχει και μια υπεραισιοδοξία αυτό το μήνα. Και πάμε στους Ταύρους. Θα πω σαν επικεφαλίδα ότι για εσάς η τύχη και η εύνοια θα είναι μέσα στο κομμάτι της οικογένειάς σας. Σχέσεις με την οικογένειά σας φαίνεται να καλυτερεύουν και όπου υπήρχαν έτσι ρήγματα φαίνεται να κλείνουν. Από τις 9 του μήνα και μετά η νέα θέση της Αφροδίτης ευνοεί και εσάς, την αυτοέκφρασή σας, σας κάνει πιο δημιουργικούς. Οικονομικές ανησυχίες έχετε και οικονομικές ανασφάλειες οι οποίες δεν σταματούν όλο το μήνα. Υπάρχει και μία έτσι περίεργη επικοινωνία με τη νέα σελήνη που ανοίγει δρόμους στα μισά του μήνα για κατάλληλες επαφές, ενώ η Πανσέλινος στις 29 του μήνα, στο τέλος του μήνα, για τους Ταύρους φωτίζει το δίπολο καριέρα οικογένεια και αναστατώνει λίγο τα συναισθηματικά σας, αλλά εντάξει, όλα καλά.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 12:30.
2: Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η Good Master. Εργοστάσιο κατασκευών επίπλων κουζίνας, τουλάπες, πόρτες και ειδικές κατασκευές. Εμπόριο ξυλίας, υλικά πρώτης ποιότητας. Good Master. Διαθέτουμε μεγάλη γκάμα από μελαμίνες από όλες τις γνωστές εταιρείες όπως Egger, Kaidil, Alpha Good και Acrita. Μπορούμε να σας κόψουμε στις διαστάσεις που επιθυμείτε και εμείς να σας κολλήσουμε PVC. Good Master. Ο ειδικός στην ξυλία. Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η 16ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Πυλή Κος. Τηλέφωνα 22 420 42 404 και 694 788 91.
3: Αχ, αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
4: Βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδος εδώ.
3: Έχω.
4: Μετά θα πάνε
3: εκστασιαστεί.
4: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
3: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
4: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
3: Εξαιρετικό.
4: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
3: Τι λέρετε.
4: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
5: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει Παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101 και 1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

Και πάμε στους διδύμους, όπου θα έλεγα ότι για εσάς αυτός ο μήνας είναι ο μήνας που θα πρέπει να κάνετε τις καταλληλότερες επαφές, οι οικονομικές συμφωνίες, οι ανοίγματα. Ο Ερμής παραμένει ανάδρομος μέχρι τις 27 του μήνα. Μην πάρετε βιαστικές αποφάσεις. Οι αστρολογικές προβλέψεις του Ιουλίου είναι εδώ και τονίζουν ότι υπάρχει μια νευρικότητα παντού, σε όλους τους τομείς. Η νέα θέση με το Δία στο Λέοντα ευνοεί και εσάς για ένα περίπου χρόνο και σας κάνει πιο επικοινωνιακούς. Και η νέα σελήνη στις 14 του μήνα στρέφει βλέμμα στα οικονομικά. Και η Πανσέλινος φωτίζει και φιλικές και ερωτικές σχέσεις και προς το τέλος του μήνα νομίζω ότι είναι ανακουφιστική για τους διδύμους.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει.

Φτάσαμε, φίλες και φίλοι του ΣΟΕΧΟ Νέα, Παρασκευή σήμερα 3 Ιουλίου, στους καρκίνους, για να δούμε πώς θα πάει αυτός ο μήνας και για εσάς. Ευκαιρίες για οικονομική και συναισθηματική αυθονία θα φέρει αυτός ο μήνας. Να προσέχετε τις υπερβολές, την υπεραισιοδοξία. Το πρώτο δεκαήμερο αυτού του μήνα με την Αφροδίτη στο Λέοντα φροντίζει τα έσοδά σας. Μην παραμελείτε όμως την ανάγκη σας να έρχεστε σε επαφή με τον εαυτό σας περισσότερο, γιατί νομίζω ότι προς το τέλος του μήνα, που ο Ερμής είναι και ανάδρομος μέχρι τότε, οι αποφάσεις επαναπροσδιορίζονται λίγο, έρχονται τα πράγματα λίγο μπρος πίσω. Με τον Άρη στους διδύμους όλη τη διάρκεια του Ιουλίου θα έχετε κι εσείς πολύ μεγάλη ενέργεια και μπορείτε να προσεγγίσετε πολύ πιο εύκολα και τους ανθρώπους γύρω σας. Και πάμε στους Λέοντες, όπου προσωπική επέκταση και τύχη σε όλους τους τομείς. Είστε οι πρωταγωνιστές αυτού του μήνα. Με τη διέλευση του Δία στο ζώδιό σας, διευρύνετε ορίζοντες, γίνεστε πιο αποφασιστικοί, αποκτάτε αυτοπεποίθηση, αποκτάτε περισσότερη αυθεντικότητα και στις σχέσεις σας. Η τύχη είναι με το μέρος σας σε ό,τι έχετε να κάνετε. Αυτό το μήνα ο Ερμής ανάδρομος, δεν βοηθάει από εκεί η θέση του. Η Αφροδίτη στο ζώδιό σας μέχρι τις 9 του μήνα ενισχύει τη γοητεία, οι φίλοι, οι κοινωνικές επαφές. Το ξέρετε άλλωστε ότι μπορείτε να ηγηθείτε στις ομάδες και να λάμψετε από τη θέση αυτή. Νομίζω ότι είναι μια κατάλληλη περίοδος για να το πράξετε, η περίοδος του Ιουλίου για όλα τα λιοντάρια.

Και φτάσαμε στους Παρθένους. Ο Ιούλιος για σας είναι ο μήνας που σας λέει χτίστε μια ουσιαστικότερη σχέση με τον εαυτό σας. Και αυτό σημαίνει ότι έχετε ανάγκη να διεκδικήσετε στόχους, να πραγματοποιήσετε φιλοδοξίες. Η τελειομανία και μονή σας στις λεπτομέρειες αυτή την περίοδο τονίζει κάποιες εντάσεις που μπορεί να έχετε και διαφωνίες με συναδέλφους μέσα στη δουλειά και με συνεργάτες. Η θέση του Δία στο Λέοντα σας βοηθάει για να σας δώσει χώρο στην προσωπική σας ανάπτυξη. Όμως από τις 9 του μήνα που η Αφροδίτη έρχεται στο ζώδιό σας, θα σας γλυκάνει λίγο, θα σας βοηθήσει να φροντίσετε τις σχέσεις αλλά και τον εαυτό σας λίγο παραπάνω.

0: Παλμός. Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι μία. Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
2: Η Enka Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
1: Enka Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-0-42096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
2: Enka Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, φέτα pop βαλμά το κιλό τώρα μόνο 9,95. Ελληνικά κεράσκετο κιλό μόνο 4,39. Και νεκταρίνια μόνο 1,98. Κοτόπουλο σε τεμάχια Νιτσιάκος 20% φθηνότερα. Ακόμη όλη η χυμή ψυγείου Life και καφέδες Nescafé σε απίστευτες τιμές. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
0: Παλμός.
5: Παλμός.
0: Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1.
5: Παλμός.
0: Δυνάμωσέ το.

και φτάσαμε σε εμάς, φτάσαμε στους ηχούς. Μετουσίωσε τις εμπειρίες σε αυθεντική γνώση και αν αυτό σας φαίνεται λίγο περίεργο που σας λέω, ο Ιούλιος σας φέρνει δυναμικά με μια νέα θέση από τον Άρη στους φιλικούς διδύμους που φέρνει νέα πνοή στην καθημερινότητά σας, ενεργειακά αποθέματα αρχίζουν να αυξάνονται μαζί με διάθεση για ταξίδια, για περιπέτεια. Οι αστρολογικές προβλέψεις για εσάς λένε ότι θα μετουσιώσετε τις εμπειρίες που βιώνετε σε πραγματική γνώση και σοφία. Θα επανεξετάσετε με τον ανάδρομο Ερμή τις επαγγελματικές σας αποφάσεις, τα σχέδια, τα project που είναι σε κρεμότητα. Προσοχή για εσάς σε παρεξηγήσεις που μπορεί να έχετε έτσι με συναδέλφους, ενώ η μετακίνηση του Δία στο Λέοντα θα φέρει νέα δεδομένα στη ζωή, τύχη, επέκταση. Και η νέα σελήνη στα μισά του μήνα ανοίγει ένα νέο κύκλο σε μια εργασιακή πορεία αφού εξετάσετε σχολαστικά διάφορες παραμέτρους. Κλείνει ο μήνας με μια πανσέληνο που ζητάει ισορροπία ανάμεσα στις κοινωνικές υποχρεώσεις και στις δραστηριότητες και νομίζω ότι είστε χαρούμενοι αυτό το μήνα οι ζυγοί και το αξίζετε. Να κλαις αυτούς που

Και πάμε στους σκορπιούς. Λοιπόν, τα νέα δεδομένα στην καριέρα σας έρχονται στο προσκήνιο. Πρέπει να σας πω ότι μπορείτε να αξιοποιήσετε τη δημιουργικότητά σας σε αυτό το μήνα, να δείτε προσπάθειες που έχετε καταβάλει όλο το χρόνο να καρποφορούν μέσα σε αυτό το μήνα. Βέβαια, έχουμε εκείνο τον ανάδρομο, τον Ερμή, στον καρκίνο, έως τις 24 αυτού του μήνα που ταλαιπωρεί. Θα πρέπει να περιεξετάσετε κι εσείς σχέδια με εξωτερικό, με σπουδές, να προγραμματίσετε ένα ταξίδι που έχετε αναβάλει. Η ενέργειά σας είναι στραμμένη κατά μεγάλο ποσοστό σε κάποια οικονομικά θέματα που θέλετε να διευθετήσετε, χρέη, διατροφές, κληρονομιές και βέβαια με σωστές διαπραγματεύσεις και όχι εγωισμό μπροστά. Να μην επικρατήσει, παρακαλώ πολύ, το πείσμα ο εγωισμός και νομίζω ότι όλα θα διεκπαιρεωθούν με πολύ μεγάλη επιτυχία για εσάς τους σκορπιούς.

Και πάμε στους τοξότες. Μην κάνετε παρορμητικές οικονομικές συμφωνίες, λέει αυτό το μήνα. Μια συμπατική ευλογία για εσάς η νέα θέση του Λέοντα. Θα σας καθοδηγήσει να αποκομίσετε τα μεγαλύτερα δυνατά ωφέλη. Ο ευεργέτης αυτός πλανήτης θα σας βοηθήσει σε θέματα σχέσεων με πρόσωπα που σας εμπνέουν. Το πρώτο δεκαήμερο του μήνα η Αφροδίτη θα συμμετέχει ενεργητικά σε συστηματικές υποθέσεις. Η πρόκληση του μήνα εστιάζει σε γάμο, σε συνεργασίες. Οι συγκρούσεις όμως είναι πολύ αυξημένες. Μην αναλώνεστε σε αλληλοκατηγορίες, ενώ η νέα σελήνη στις 14 του μήνα προωθεί οικονομικά ανοίγματα. Και ο Ερμής ανάδρομος μπορεί να συμβαίνει με κάποιες παρανομήσεις που μπορεί να έχετε στο επαγγελματικό σας περιβάλλον, οπότε προσοχή λίγο εκεί.

0: μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 1:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
0: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242069100.
2: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
3: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος στη λίστα τον ανέλαβε?
2: Κανένας στη λίστα. Μεγιά.
3: Μεγιά, τι εννοείς?
2: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
3: Δηλαδή, ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
2: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζιπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
3: Μεγιά. Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζιπάρι. Τηλέφωνο 2242 11 91 22. Και στο Facebook και Instagram.
0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
4: Γύφτισα νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
5: Κάνσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000.
5: Απακαπή υπερβολική.
0: Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100.

Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

0: Και πάμε στους εγώκερους, όπου θα έλεγα ότι η βελτίωση στα οικονομικά και τα αισθηματικά θέματα είναι αυτή που σας φέρνει ανακούφιση, με την θέση του Δία να φέρνει εύνοια σε οικονομικά, σε κληρονομικά, σε περιουσιακά, σε δάνεια, σε χρέη. Από τώρα και για ένα χρόνο φροντίστε πάρα πολύ να κάνετε συμφωνίες, ρυθμίσεις, διαπραγματεύσεις, να δείτε το σκηνικό να αλλάζει προς όφελό σας. Ο Ερμής είναι ανάδρομος στον τομέα του γάμου. Σε Οθή να επανεξετάσετε κάποια θέματα με τον σύντροφό σας. Η Νέα Σελήνη βοηθάει πάρα πολύ και η Αφροδίτη στη συναισθηματική σας έτσι ζωή. Δεν χρειάζεται να βάζετε άγχη, και στο εργασιακό σας περιβάλλον, εκεί που δεν σας αφήνουν να χαλαρώσετε, χρειάζεται να βάζετε και ένα όριο μέχρι πού και τι μπορείτε να κάνετε.
1: Έλα.

πάμε στους υδροχώους για να κλείσουμε έτσι και σιγά σιγά τη σημερινή εκπομπή που αναφέρεται στις πλανητικές επιρροές του Ιουλίου. Είναι μια πολύ σημαντική περίοδος για εσάς, υδροχώοι. Εγκαινιάζεται μια πολύ σημαντική περίοδος στον τομέα που έχει να κάνει με σχέσεις και με συνεργασίες. Από τώρα και για ένα περίπου χρόνο, οι δυσκολίες που συνάντησες νομίζω ότι μένουν λίγο στην άκρη. Νέες σχέσεις, νέες συνεργασίες, νέες προοπτικές δημιουργούνται, προωθούν τα σχέδιά σας. Το πρώτο δεκαήμερο η Αφροδίτη επίσης στο Λέοντα φέρνει πολύ όμορφες στιγμές και παράλληλα ο Άρης από τους Διδύμους δημιουργεί μια πολύ ωραία θέση. Σας γεμίζει με όρεξη για ζωή και η Πανσέλινος αναζητά ισορροπία μεταξύ στα προσωπικά σας και στις ανάγκες σας και στις απαιτήσεις της σχέσης σας. Αυτά όμως στο τέλος του μήνα.

Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι.

νομίζω ότι θα είναι για καλό. Και κλείνουμε λοιπόν τη σημερινή εκπομπή με πολλές ευχές για να περάσετε ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο. Να ευχηθώ σε όλους όσοι ξεκινάτε τις άδειές σας να περάσετε όμορφα όπου και αν έχετε επιλέξει να κάνετε τις διακοπές σας. Στέλνω τα φιλιά μου και την αγάπη μου. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και δεν κλείνω χωρίς το αγαπημένο μας μότο. Φροντίζουμε εμείς τους πολύτιμους εαυτούς μας, γιατί δεν το κάνουμε εμείς, δεν θα το κάνει ποτέ κανένας για μας. Καλό Σαββατοκύριακο, καλό μήνα να έχουμε όλοι μας. Γεια και χαρά σας.

0: Παλμός. Παλμός 101.1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101.1 είναι 2.
2: Γιώργο, πρέπει να αγοράσω καινούριο οικονομικό αυτοκίνητο επιγόντως.
3: Σου έχω λύση. VG Cars. Μεταχειρισμένα, αλλά σαν καινούρια.
2: Ναι, αλλά εγώ θέλω κάτι συγκεκριμένο.
3: Κανένα θέμα. Το διαλέγετε μαζί κατόπιν παραγγελίας.
2: Ωραία. Πάω τώρα κιόλας να διαλέξω.
1: VG Cars. Βασιλείου Δημήτρης και Γαβιεράκη Ελένη. Στο 4ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κοχωριά. Δίπλα στη Ροπή Σέρβις. Θα μας βρείτε στα τηλέφωνα 2242046159 και στο 694 824

0: 894.
1: Βρείτε μας σε Facebook και Instagram VG Cars Cos ή επισκεφτείτε μας και στη σελίδα vgcars.gr.
0: VG Cars. Το επόμενο αυτοκίνητό σας ξεκινά από εδώ.
2: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
3: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδες εδώ.
2: Έχω.
3: Μετά θα πάνε
2: εκστασιαστεί.
3: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
3: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
3: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέρευε.
3: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
4: Αγάπη, πεινάω, αλλά θέλω κάτι άλλο σήμερα, όχι τα ίδια.
5: Το έχω, πίτα Ανατολής.
4: Τι παίζει εκεί?
5: Τα πάντα, πίτσες σε διάφορα μεγέθη, πίτες με αυθεντικές πολίτικες γεύσεις, σουβλάκι κοτόπουλο πολίτικο, κεμπάπ Ανατολής, λαχματζούν και τη λιχτά είτε σε πίτα είτε σε χειροποίητο ψωμάκι. Χορταστικές μερίδες και το απίστευτο μίξ Ανατολής δεν παίζεται.
4: Φυσάει. Και από τιμές?
5: Κράτα αυτό. Μεσαία πίτσα, μόνο με 10 ευρώ.
4: Πάμε τώρα.
5: Πίτα Ανατολής. Ασκληπιού 70, στο Πλατάνι. Τηλέφωνο 2242-021-391 και σε Facebook και Instagram. Καθημερινά ανοιχτά από τις 6 το απόγευμα.
4: Εντάξει, δεν το συζητάμε άλλο.
5: Σου το είπα. Πίτα Ανατολής. Τώρα στην Πίτα Ανατολής 10% έκπτωση για στρατιωτικούς, δημόσιους υπαλλήλους και στον αθλητικό σύλλογο Δωριεύ Σκοτ.
6: Πήγα στο κατάστημα Χατζηχριστοφής να πάρω τα υλικά που μου ζήτησε ο Μάστορας για την ανακαίνιση και έπαθα πλάκα. Βρήκα όλα όσα χρειαζόμουν σε εκπληκτικές τιμές και ακόμη περισσότερα. Τεράστια ποικιλία σε εργαλεία και εξαρτήματα για τον κήπο. Καταπληκτικές ψισταριές, πολύ οικονομικές και τις γνωστές αμερικάνικες Weber γκαζιού ή κάρβουνου. Πλαστικές ντουλάπες αποθήκευσης. Συστήματα ραφιών για την αποθήκη μας. Πλαστικά κουτιά για τη σωστή οργάνωσή της. Τελικά, μια φορά να πας στον Χατζηχριστοφή δεν φτάνει.
7: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.
8: Be Viral Radio Show.

Εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα με Κέφι Μπρίο Τσαχπινιά. Καλησπέρα σε όλους. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε. Την Παρασκευή, παιδιά, έχουμε αυτό το vibe όπως καταλαβαίνετε. Πάμε κόντρα στην Κίνια, κόντρα στον ανάδρομο και το ζούμε, βρε αδελφέ. Θα είμαστε λοιπόν παρέα για ένα δύο ώρο γεμάτο μουσική εδώ στο σταθμό μας με πολλή όρεξη και φυσικά τις μεγαλύτερες επιτυχίες οι οποίες έρχονται αμέσως τώρα.

Ντάρα και Κωνσταντίνος Αργυρός, λοιπόν, παιδιά, όπως φαίνεται, είναι τα νέα κολυτουπινάκια της Showbiz. Είδαμε φωτογραφίες τους αλλά και βίντεο από τη συναυλία τους στην Αμερική, όπου η Ντάρα χορεύει τις καμπάνες, όπως και όλοι μας, παιδιά, στο TikTok, γιατί είναι viral αυτές τις μέρες. Έχω να σας πω, ναι, για τον Κωνσταντίνο Αργυρό. Μην πάτε πουθενά, λοιπόν, γιατί θα τα πούμε όλα σε λίγο. Είστε στο Be Viral Radio Show. Είμαι η Αθηνά Κλήμη και επιστρέφω.

0: Κωνσταντίνο Αργυρό, σας έταξα. Το έχω πάει λίγο μονότερμα με Κωνσταντίνο Αργυρό, αλλά παιδιά, τι να κάνουμε. Αυτή η επιτυχία ήταν πολύ μεγάλη. Το άλμπουμ του λοιπόν βρίσκεται νούμερο 1 στα iTunes της Αμερικής. Κάτι που δεν έχει γίνει ποτέ με Έλληνα καλλιτέχνη. Μεγάλο shout out λοιπόν. Και ένα καλησπέρα σε όποιον με ακούει αυτή τη στιγμή. Είμαι η Αθηνά Κλήμη, είστε στο Be Viral Radio Show και θα είμαστε μαζί για μια μισή ωρίτσα ακόμα. Μη μου πάτε πουθενά.
1: Λέξεις, τόσες λέξεις να διαλέξεις. Μα εσύ σωπαίνεις χάδια τόσα βράδια.

0: Be Viral.
1: Άλλη μια αποκλειστικότητα στον Παλμό 101 και 1.

0: Αλήθεια τώρα.
1: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
2: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 2:30.
3: Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η Good Master. Εργοστάσιο κατασκευών επίπλων κουζίνας, τουλάπες, πόρτες και ειδικές κατασκευές. Εμπόριο ξυλίας, υλικά πρώτης ποιότητας. Good Master. Διαθέτουμε μεγάλη γκάμα από μελαμίνες από όλες τις γνωστές εταιρείες όπως Egger, Kaidil, Alpha Good και Acrita. Μπορούμε να σας κόψουμε στις διαστάσεις που επιθυμείτε και εμείς να σας κολλήσουμε PVC. Good Master. Ο ειδικός στην ξυλία. Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η 16ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Πηλίκος. Τηλέφωνα 22 420 42 404 και 694 788 91.
4: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει Παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 22 420 21 888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101 και 1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmcos.gr.
5: Viral Radio Show.

Ο Μόπι με τη συναυλία του στην Αθήνα την Τετάρτη έχει κατακλείσει, παιδιά, τα social media. Και δικαίως θα πω εγώ, γιατί ήταν η sold out, τη sold out συναυλίας για τη φετινή χρονιά, από ό,τι καταλαβαίνουμε. Αν λοιπόν ακούς τέτοια μουσική, είσαι στο λάθος μέρος σίγουρα, γιατί εμείς εδώ πέρα παίζουμε ελληνικά. Όμως πάντα δίνουμε και πολύ χρήσιμες πληροφορίες. Ένα αστείο πήγα να κάνω και το Σαρδάμ ήρθε σύννεφο. Λοιπόν, αν θέλετε να κλειμίσετε την παρέα σας, είστε στη Φωνή της Αθήνας ή αλλιώς το soundtrack της πόλης, στο Be Viral Radio Show, στην εκπομπή όπου, παιδιά, τα trends εδώ πέρα είναι γεγονός. Διαβάζουμε ό,τι δεν έχετε δει στα social media και φυσικά ακούμε ό,τι τρεντάρει αυτόν τον καιρό.

Λίγο πριν περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, να σας πω ότι είστε στο Be Viral Radio Show και τη μία Αθηνά Κλήμη. Έτοιμη για μαύρισμα λοιπόν, μετράμε αντίστροφα για το Σαββατοκύριακο, αλλά αντίστροφα και για τους γάμους, παιδιά, γιατί αυτό που τρεντάρει αυτές τις μέρες είναι να γίνονται γάμοι κάθε Σαββατοκύριακο και να μην ξέρουμε πού να πρωτοπάμε. Το παθαίνετε κι εσείς, είστε σε αυτή την ηλικία. Anyway, μην το συζητήσουμε άλλο. Αθηνά Κλήμη στην παρέα σας και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά, περνώντας τη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής.

0: Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 3. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
2: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Επιπλέον στον Μασούτη, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
4: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδες εδώ.
3: Έχω εκστασιαστεί.
4: Είσαι πανέτοιμη.
3: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
4: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
3: Εξαιρετικό.
4: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
3: Τι λέρευε.
4: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
0: Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.
5: Be Viral Radio Show.
6: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να αργό πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε. Μία ωρίτσα ακόμα μαζί, γεμάτο και φιμπρίο τσαχπινιά και φυσικά viral θέματα. Επιστρέφω λοιπόν σε ελάχιστα λεπτά για να ξεκινήσουμε. Προς το παρόν ακούμε μουσικάρα, ταξιδεύουμε με αυτά που ακούμε και φυσικά νιώθουμε το καλοκαίρι.

Δεν μπορώ να είμαι πάντα το ξυπόλυτο κορίτσι, είπε η Μαρίνα Σπανού και έγινε viral στα social media αυτές τις μέρες μέσα από τη συνέντευξη που έδωσε στον Ανέστη Βαγγελόπουλο. Να πούμε λοιπόν ότι η Μαρίνα Σπανού είναι ένα κορίτσι το οποίο έχει κάνει μεγάλη επιτυχία στα social media και όχι μόνο, παιδιά. Πλέον έχει καθιερωθεί, έχει τη δικιά της πορεία η Μαρίνα Σπανού. Σπάνε δίνει συνέντευξη και όμως μίλησε για όλα. Οπότε αν δεν την έχετε ακούσει, είναι με καλή ευκαιρία να ακούσετε και να δείτε τι έχει να πει. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας, καλησπέρα σε όλους. Είστε στο Be Viral Radio Show και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά. We'll be right back.

Μισή ώρα πριν το τέλος αυτής της εκπομπής και πάμε λίγο να δούμε τι τρένταρε αυτή την εβδομάδα περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Φυσικά, ο γάμος Αθηνάς Οικονομάκου, το περιβόητο. Φυσικά το περιβόητο φόρμα από τη Σίλια Κρυθαριώτη, η οποία μάλιστα, παιδιά, απάντησε κιόλας σε σχόλιο και απάντησε κάτι πολύ συγκεκριμένο για το φόρμα που σχολιάστηκε τόσο πολύ. Αλλά ταυτόχρονα συζητήθηκε πολύ και για το αν υπάρχει μπιφ με τη Βάσο Λασκαράκη που δεν την είδαμε στο γάμο. Όλα αυτά θα τα απαντήσουμε εμείς. Όχι, τα απαντάνε οι συνάδελφοι και τα sites. Παρ' όλα αυτά, εγώ θα σας πω ότι η απάντηση της Σίλιας Κρυθαριώτη για το φόρμα ήταν αποστομωτική.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 3:30. Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
2: Η Enka Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
1: Enka Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-042-096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
2: Enka Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
0: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242069100. Τα τραγούδια που αγαπάς.
3: Γύφτισα νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
4: Κάνσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101.

Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

0: Λίγο πριν το τέλος αυτής της εκπομπής, το 90 παιδιά θα έλεγε κανένας. Είμαι εδώ πέρα για να σας πω το Τίμι Αθηνά Κλίμη και φυσικά βρίσκεστε εδώ πέρα στο σταθμό μας, τον αγαπημένο, στο Be Viral Radio Show, στην εκπομπή που επίσης έχετε αγαπήσει. Το νέο τραγούδι λοιπόν της Ιουλίας Καλυμάνη έχει γίνει hit πριν καν κυκλοφορήσει. Τα καλύτερα που έλκονται, να το πω αυτό. Ρενέ Στυλιάρα επίσης στους στίχους και φυσικά έχει συζητηθεί πάρα πολύ και το περιβόητο outfit από Στέλιο Κουδουνάρη που έβαλε το ίδιο και η Εύελιν Καζαντζόγλου και έγινε ένας πανικός στα social media λέγοντας ότι φοράνε το ίδιο ρούχο. Να πω σε αυτό το σημείο, παιδιά, ότι αυτά συμβαίνουν και στις καλύτερες οικογένειες, εντάξει. Λοιπόν, μην τρελαινόμαστε τώρα, δεν έγινε κάτι. Κομπλεξάριστε είναι και οι δύο. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας, λοιπόν, για να ξεπεράσουμε έτσι αυτά τα στερεότυπα και φυσικά για να ακούσουμε ωραία μουσική εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show.
1: Όλο περιμένω, όλο περιμένω να απαντήσεις.

Αυτό λοιπόν ήταν και για σήμερα το Be Viral Radio Show. Αθηνά Κλίμητα στην παρέα σας και φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Σίγουρα όχι, γιατί παιδιά είναι Σαββατοκύριακο, αλλά για τη Δευτέρα. Μέχρι τη Δευτέρα λοιπόν, καλό σου κου, καλά μπάνια και φυσικά.

0: Viral Radio Show.
1: Παλμός. Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες.

0: Τυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμού 101 και 1 είναι 4.
2: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
3: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδες εδώ.
2: Έχω.
3: Μετά θα πάνε
2: εκστασιαστεί.
3: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
3: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
3: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέρεφη.
3: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
1: Πήγα στο κατάστημα Χατζηχριστοφής να πάρω τα υλικά που μου ζήτησε ο Μάστορας για την ανακαίνιση και έπαθα πλάκα. Βρήκα όλα όσα χρειαζόμουν σε εκπληκτικές τιμές και ακόμη περισσότερα. Τεράστια ποικιλία σε εργαλεία και εξαρτήματα για τον κήπο. Καταπληκτικές ψισταριές, πολύ οικονομικές και τις γνωστές αμερικάνικες Weber γκαζιού ή κάρβουνου. Πλαστικές ντουλάπες αποθήκευσης. Συστήματα ραφιών για την αποθήκη μας. Πλαστικά κουτιά για τη σωστή οργάνωσή της. Τελικά, μια φορά να πας στον Χατζηχριστοφή δεν φτάνει.
0: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

0: τα κολλασμένα.
1: Γιορδάνης αγαπητός, εδώ κοντά σας, καλοκαιρινός, ανάλαυρος, εδώ έχω έρθει μαυρισμένος με το γυαλί μου, με το καφεδάκι μου. Είμαι πανέτοιμος να ξαναφύγω για την παραλία. Φυσικά στιεύομαι 2 γεμάτες ώρες, εδώ θα με βρείτε, δεν κουνιέται φίλο.

Ξέρω τι έχετε μέσα στο μυαλό σας αυτή τη στιγμή. Τι περιμένουμε να ακούσουμε από την εκπομπή σήμερα. Λοιπόν, παιδιά, πάμε να τα βάλουμε κάτω σε μια ωραία σειρά. Έχουμε ενότητα throwback με το τι έγινε σαν σήμερα. Μπορεί να συζητήσουμε viral, κουτσουμπολιά, πράγματα, ξέρετε, είμαστε και λίγο της κλειδαρότρυπας. Έχουμε ανεκδοτάρες, έχουμε πρόταση ταινιών, έχουμε μεγάλες ελληνικές επιτυχίες, έχουμε δικά σε αγαπημένα τραγούδια, έχουμε social media να στέλνετε μηνύματα. Δηλαδή, σπαθιά να καταπιώ σε αυτή την εκπομπή, εγώ και οι συνεργάτες μου. Σπαθιά. Θέλετε να κάνουμε κάτι τέτοιο, να γίνουμε ακροβάτες, ας πούμε. Σας παρακαλώ, δηλαδή, τα έχουμε όλα, σχεδόν. Δηλαδή, όλα. Μέσα σε 2 ώρες μόνο.

Όπου κι αν είσαι, στο σπίτι, το αυτοκίνητο ή τη δουλειά, κράτα μας δυνατά και πάμε να περάσουμε όμορφα μαζί, γιατί είσαι συντονισμένος στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 4:30.
2: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
1: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος τη λίστα τον ανέλαβε?
2: Κανένας τη λίστα. Μεγιά.
1: Μεγιά, τι εννοείς?
2: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
1: Δηλαδή, ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
2: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζυπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
1: Μεγιά! Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζυπάρι. Τηλέφωνο 2242 11 91 22. Και στο Facebook και Instagram.
3: Αγάπη, πεινάω, αλλά θέλω κάτι άλλο σήμερα, όχι τα ίδια.
2: Το έχω, πίτα Ανατολής.
3: Τι παίζει εκεί?
2: Τα πάντα, πίτσες σε διάφορα μεγέθη, πίτες με αυθεντικές πολίτικες γεύσεις, σουβλάκι κοτόπουλο πολίτικο, κεμπάπ Ανατολής, λαχματζούν και τη λιχτά είτε σε πίτα είτε σε χειροποίητο ψωμάκι. Χορταστικές μερίδες και το απίστευτο μίξ Ανατολής δεν παίζεται.
3: Φυσάει. Και από τιμές?
2: Κράτα αυτό. Μεσαία πίτσα μόνο με 10 ευρώ.
3: Πάμε τώρα.
2: Πίτα Ανατολής. Ασκληπιού 70 στο Πλατάνι. Τηλέφωνο 2242 021 391 και σε Facebook και Instagram. Καθημερινά ανοιχτά από τις 6 το απόγευμα.
3: Εντάξει, δεν το συζητάμε άλλο.
2: Σου το είπα. Πίτα Ανατολής. Τώρα στην Πίτα Ανατολής 10% έκπτωση για στρατιωτικούς, δημόσιους υπαλλήλους και στον αθλητικό σύλλογο Δωριεύσκο.
0: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει Παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242 021 888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101 και 1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

Έχω ένα σοβαρό ερώτημα. Τι θα κάνετε το Σαββατοκύριακο? Πάμε να δούμε λίγο πώς θα μου το πείτε τώρα. Να σου στείλουμε ραβασάκι, να ανάψουμε καμιά φωτιά? Όχι, παιδιά, είναι απλά τα πράγματα. Facebook, Instagram, TikTok. Βρίσκεται εμένα, Ιορδάνης Αγαπητός Official ή τα social media του ραδιοφώνου και μου στέλνετε το μήνυμά σας. Τόσο απλά. Φυσικά, μας ακολουθείτε.

Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Throwback. Χρόνια πολλά σε Ανατόλιο, Ανατολία, Ζουμπούλη, Ζουμπουλία, Ιάκυνθο, Ιακύνθη. Παγκόσμια μέρα σήμερα κατά της πλαστικής σακούλας και σαν σήμερα το 1866 η Προσία γίνεται ηγέτιδα δύναμη του γερμανικού έθνους, νικώντας την Αυστρία στη μάχη του Κένιγκραντς. Τέλος, σαν σήμερα το 1908, ο Ιταλός αρχαιολόγος Λουίντζι Περνιέρ ανακαλύπτει τον δίσκο της Φεστού στο υπόγειο του δωματίου XL101 του Μινωικού Παλατιού της Φεστού, κοντά στην Αγία Τριάδα στη Νότια Κρήτη. Όσο και να σ'

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω πως η αισιοδοξία δεν λύνει όλα τα προβλήματα, αλλά κάνει τη διαδρομή πολύ πιο όμορφη. Εμείς εδώ δεν είμαστε μόνο αισιόδοξοι, έχουμε και μεγάλες ελληνικές επιτυχίες.

0: Παλμός. Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 5.
2: Θέλεις οικονομία,

0: Στέλης Μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, φέτα pop βαλμάτο κιλό, τώρα μόνο 9,95. Ελληνικά κεράσκετο κιλό, μόνο 4,39. Και νεκταρίνια, μόνο 1,98. Κοτόπουλο σε τεμάχια Νητσιάκος, 20% φθηνότερα. Ακόμη, όλη η χυμή ψυγείου Life και καφέδες Nescafé σε απίστευτες τιμές. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
2: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
3: Βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδος εδώ.
2: Έχω
3: μετά θα πάνε
2: εκστασιαστεί.
3: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
3: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
3: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέρετε.
3: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
4: Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
5: Η Enka Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
4: Enka Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-0-42096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
5: Enka Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
6: Παλμός.
7: Παλμός.
6: Επιστροφή στην μουσική.
7: Επιστροφή στις επιτυχίες.
6: Παλμός 101 και 1.
7: Παλμός.
6: Δυνάμωσέ το.

0: Είμαι ο Γιορδάνης, αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Too Cold to be Hot με κρύο, σύντομο και κακό ανέκδοτο. Γιατί ο μαθητής έφερε σκάλα στο σχολείο? Γιατί ήθελε να το πάει στο επόμενο επίπεδο. Εντάξει, καλό.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Τα social media είναι πιο επικαιρά από ποτέ. TikTok, Instagram, Facebook, μας βρίσκεται, με συγχωρείτε, εκεί. Γιορδάνης Αγαπητός Official και φυσικά το ραδιόφωνο. Μας ακολουθείτε και ενημερώνεστε για έξτρα πραγματάκια από εκεί. Φυσικά μας στέλνετε αγαπημένα τραγούδια, μας κάνετε στοράκια. Αγαπάμε πάρα πάρα πολύ τον τρόπο επικοινωνίας μέσα από τις πλατφόρμες αυτές.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω πως κάθε μέρα είναι μια καινούργια σελίδα. Το τι θα γράψει πάνω εξαρτάται και από σένα, αλλά στην προκειμένη περίπτωση και από μας.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101.1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101.1 είναι 5:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Γύφτισα νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
3: Κάντσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000.
3: Απακαπή υπερβολική, θα πεθάνω.
0: Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100.

Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

0: Radio Show με τον Ιορδάνη Αγαπητό.
1: Να η πόρτα κι ο δρόμος, κουβέντα μη λες. Με διέλυσες κι όμως, δεν θέλω να κλαις. Δεν υπάρχει, θα δούμε, αυτό το ξεχνάς. Δεν θα τα βρούμε. Να η πόρτα κι ο δρόμος και τρένων γραμμές. Σου ανήκει ο κόσμος, μα όχι το χθες. Πες μου μια καλή νύχτα και σ' άλλες καρδιές.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στις προτάσεις σειρών και σήμερα Resident, Resident Alien, ο εξωγήινος γιατρός, πάρα πολύ ιδιαίτερη και αυτή η σειρά, ξεχωριστή σειρά που συνδυάζει χιούμορ, μυστήριο, αλλά και επιστημονική φαντασία, όπου ένας εξωγήινος καταφτάνει στη γη με αποστολή να καταστρέψει την ανθρωπότητα. Για να κρυφτεί, παίρνει τη μορφή ενός γιατρού σε μια μικρή πόλη. Το πρόβλημα, όσο περισσότερο γνωρίζει τους ανθρώπους, τόσο δυσκολεύεται να ολοκληρώσει την αποστολή του. Ευφυής, αστεία και ιδιαίτερα πρωτότυπη.

Δεν θέλω να είστε στεναχωρημένοι και μελαγχολικοί. Η εκπομπή τελείωσε. Ξέρω ότι θα σας κοστίσει. Αστειεύομαι προφανώς. Είμαι ο Ιορδάνης αγαπητός. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Έτσι έκλεισα λίγο ψαρωτικά. Μην αγχώνεστε. Επιστρέφουμε Δευτέρα κανονικά στις επάλξεις στις εκπομπές. Δεν έχει διάλειμμα φέτος το καλοκαίρι. Για μας εδώ θα είμαστε με απόλυτη συνέπεια στη ραδιοφωνική συχνότητα. Να σας κρατάμε συντροφιά και να σας ψυχαγωγούμε επαρκώς. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 6.
2: Αγάπη, πεινάω, αλλά θέλω κάτι άλλο σήμερα, όχι τα ίδια.
3: Το έχω, πίτα Ανατολής.
2: Τι παίζει εκεί?
3: Τα πάντα, πίτσες σε διάφορα μεγέθη, πίτες με αυθεντικές πολιτικές γεύσεις, σουβλάκι κοτόπουλο πολίτικο, κεμπάπ Ανατολής, λαχματζούν και τη λιχτά είτε σε πίτα είτε σε χειροποίητο ψωμάκι. Χορταστικές μερίδες και το απίστευτο μίξ Ανατολής δεν παίζεται.
2: Φυσάει. Και από τιμές?
3: Κράτα αυτό. Μεσαία πίτσα, μόνο με 10 ευρώ.
2: Πάμε τώρα.
3: Πίτα Ανατολής, Ασκληπιού 70, στο Πλατάνι. Τηλέφωνο 2242-021-391 και σε Facebook και Instagram. Καθημερινά ανοιχτά από τις 6 το απόγευμα.
2: Εντάξει, δεν το συζητάμε άλλο.
3: Σου το είπα. Πίτα Ανατολής. Τώρα στην Πίτα Ανατολής 10% έκπτωση για στρατιωτικούς, δημόσιους υπαλλήλους και στον αθλητικό σύλλογο Δωριεύσκο.
4: Γιώργο, πρέπει να αγοράσω καινούριο οικονομικό αυτοκίνητο επιγόντως.
5: Σου έχω λύση. VG Cars. Μεταχειρισμένα, αλλά σαν καινούρια.
4: Ναι, αλλά εγώ θέλω κάτι συγκεκριμένο.
5: Κανένα θέμα. Το διαλέγετε μαζί κατόπιν παραγγελίας.
4: Ωραία. Πάω τώρα κιόλας να διαλέξω.
5: VG Cars, Βασιλείου Δημήτρης και Γαμπιεράκη Ελένη, στο 4ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κοχωριά, δίπλα στη Ροπή Σέρβις. Θα μας βρείτε στα τηλέφωνα 2242-046-159 και στο 694-824-7894.
3: Βρείτε μας σε Facebook και Instagram VG Cars Kos ή επισκεφτείτε μας και στη σελίδα vgcars.gr.
5: VG Cars, το επόμενο αυτοκίνητό σας. Ξεκινά από εδώ.
6: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
7: Έχει βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδος εδώ.
6: Έχω.
7: Μετά θα πάνε
6: εξτασιαστεί.
7: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
6: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
7: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
6: Εξαιρετικό.
7: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
6: Τι λέρευε.
7: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
1: Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
3: Η Enka Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
1: Enka Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-042-096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
3: Enka Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
0: Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

Καλώς τους, είστε στο Flight Mode, την εκπομπή που καθημερινά για δύο ολόκληρες ώρες τα λέμε με ταξιδιάρικη διάθεση στον αέρα του ραδιοφώνου. Όλες οι επιτυχίες, οι μεγάλες επιτυχίες είναι εδώ, τις έχω φέρει στην παρέα μου και θα τις μοιραστώ εδώ μαζί σας σήμερα Παρασκευή, τελευταία εργάσιμη της εβδομάδας, αλλά και πρώτη Παρασκευή του Ιούλη μας. Και μην ξεχνάτε, έχουμε και τα top 3 αγαπημένα μας. Όλα είναι εδώ. Λίνα Πατριανού πίσω από το μικρόφωνο. Καλώς ήρθατε.

Για να τα πούμε, στέλνετε το μήνυμά σας στο Instagram μου, Λίνα Πετριανού με βρίσκεται. Με ακολουθείτε και στη συνέχεια μου στέλνετε τα μηνύματα που θέλετε, έτσι εδώ να, ό,τι θέλετε εδώ να συζητήσουμε, να μου πείτε και που θα πάτε διακοπές. Ξέρετε πόσο πολύ μας αρέσει αυτή την εκπομπή να συζητάμε για ταξίδια. Εδώ είμαι, σας περιμένω και πάμε λίγο στο επόμενο κομμάτι. Ο προορισμός, ο μουσικός, έκπληξη, για να ακούσουμε.

Δεν ξέρω για εσάς, αλλά εγώ είναι η αλήθεια, ανυπομονώ για το Σαββατοκύριακο. Ανυπομονώ, νομίζω με έχετε μάθει πια. Τώρα που έχουμε και το καλοκαιράκι μας, έως να πεις επιβάλλονται τα μπάνια στη θάλασσα, να το χαρούμε. Περιμένω τα μηνύματά σας να μου πείτε τι σκοπεύετε να κάνετε το Σαββατοκύριακο σας, όσο εγώ πάω σε ένα μικρό διάλειμμα και θα επιστρέψω σε πολύ λίγο με ακόμα περισσότερη μουσική και με μια ωραία διάθεση.

0: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Καθημερινά στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο.
1: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
2: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 6:30.
3: Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η Good Master. Εργοστάσιο κατασκευών επίπλων κουζίνας, τουλάπες, πόρτες και ειδικές κατασκευές. Εμπόριο ξυλίας, υλικά πρώτης ποιότητας. Good Master. Διαθέτουμε μεγάλη γκάμα από μελαμίνες από όλες τις γνωστές εταιρείες όπως Egger, Kaidil, Alpha Good και Acrita. Μπορούμε να σας κόψουμε στις διαστάσεις που επιθυμείτε και εμείς να σας κολλήσουμε PVC. Good Master. Ο ειδικός στην ξυλία. Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η 16ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Πυλή Κος. Τηλέφωνα 22 420 42 404 και 694 788 91.
4: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
5: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος τη λίστα τον ανέλαβε?
4: Κανένας τη λίστα. Μεγιά.
5: Μεγιά, τι εννοείς?
4: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
5: Δηλαδή, ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
4: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζυπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
5: Μεγιά. Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζυπάρι. Τηλέφωνο 22 42 11 91 22. Και στο Facebook και Instagram.
1: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει Παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 22 42 0 21 888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101 και 1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

δεύτερο μισό ώρα και για το Flight Mode. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή και για δύο ώρες θα λέμε εδώ, πετώντας τον αέρα του ελληνικού ραδιοφώνου με τα μουσικά ταξίδια μας να έρχονται το ένα μετά το άλλο. Μιλώντας για ταξίδια, ετοιμάζω τη μουσική αναδρομή μας. Για να δούμε λοιπόν αν το θυμάστε το τραγουδάκι που θα σας φέρω σε λιγάκι. Προς το παρόν παίζει δυνατά κομματάρα που λατρεύω. Έτσι δυναμικά και ωραία έχω επιστρέψει και πάμε να δυναμώσουμε την ένταση να το χαρούμε.

0: Λοιπόν, έψαξα και βρήκα κομμάτι που θα μας μεταφέρει για λίγα λεπτά στο παρελθόν και θα μας θυμίσει καταστάσεις από τα παλιά. Πάμε να το ακούσουμε και να μεταφερθούμε με το μουσικό μας αεροσκάφο στο σημείο εκείνο που το βάλαμε να παίξει στην επανάληψη. Αυτό το κομμάτι, στο σημείο εκείνο που το σιγοτραγουδήσαμε, το απολαύσαμε με έναν δικό μας τρόπο σε μια πολύ, πολύ, πολύ ιδιαίτερη ιστορία.
1: Flight mode, flashback.

0: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Καθημερινά στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο.
1: Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
2: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 7. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
3: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Επιπλέον στον Μασούτη, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
1: Τα τραγούδια που αγαπάς.
4: Γύφτισα μέρα.
1: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
5: Κάνσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
1: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000.
5: Απακαπή υπερβολική.
1: Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100.

0: Παλμός.
1: Παλμός.
0: Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1.
1: Παλμός.
0: Δυνάμωσέ το.
2: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.

Για να σας δω και εγώ λοιπόν, μου στέλνετε τα μηνύματά σας στο Instagram Λίνα Πατριανού με βρίσκεται και περιμένω να μου αποκαλύψετε πού θα πάτε διακοπές. Τι έχετε οργανώσει έτσι για το καλοκαίρι σας, να πάρω και εγώ καμιά ιδέα, γιατί η αλήθεια είναι ότι ακόμα πραγματικά δεν έχω αποφασίσει τίποτα και αισθάνομαι ότι είναι και λίγο αργά βέβαια, αλλά το μόνο καλό είναι ότι, ξέρεις, σε περιπτώσεις που αισθάνεσαι ότι έχεις αργήσει να κλείσεις τις διακοπές σου, για παράδειγμα, ας πούμε, έχουμε Ιούλιο και θέλεις να πας διακοπές σε ένα μήνα από τώρα. Για τα ελληνικά νησιά καταλαβαίνετε ότι είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί ξένοι οι οποίοι κάνουν κρατήσεις από το Γενάρη, από το Φλεβάρι, που έχουν υπολογίσει τις άδειές τους κτλ. Στις δικές μας περιπτώσεις δεν είναι πάντα εύκολο αυτό, αλλά να σας πω ότι τα καλά νέα είναι ότι πολλές φορές βρίσκουμε από ακυρώσεις σε καταλήμματα, που είναι πολύ πολύ ωραίο, γιατί από εκεί που δεν το περιμένει, ας πούμε, μπορεί να εμφανιστεί ένα καταλήμμα και σε οικονομική τιμή. Το λέω γιατί έχω κάτι πράγματα έτσι στο νου μου. Οπότε δεν πειράζει, παιδιά. Κάλιο αργά, παρά ποτέ θα πω εγώ. Ανυπομονώ για τις διακοπές μας, το μόνο σίγουρο. Έρχομαι σε λίγο με το καλύτερο κομμάτι αυτής της εβδομάδας.

0: όλη αυτή την εβδομάδα συναντήσαμε στο καλύτερο κομμάτι. Ένα τώρα, παιδιά, και μοναδικό. Το Φορτηγό είναι ο τίτλος του, από την Νατάσα Θεοδωρίδου. Η οποία Νατάσα Θεοδωρίδου φροντίζει πάντα να μας κερνάει επιτυχίες, οι οποίες μένουν ανεξίτηλες στο χρόνο και έχουν ένα πολύ δικό της χρώμα, έτσι, αν μπορώ να το πω κάπως έτσι, αν μου επιτρέπετε. Είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικός ο ήχος. Είναι το καλύτερο κομμάτι αυτής της εβδομάδας και σας το έχω πει, σας το είπα καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, αλλά και τώρα θα σας το ξαναπώ, ότι αν έχετε κάποιον, για ρίξτε μια αφιέρωση εδώ.
1: Flight Mode, το τραγούδι της εβδομάδας.

Πολλά χαιρετίσματα στην Έλλη και την Αναστασία που έχουν στείλει κάθε μία το μήνυμά τη και ζητάτε πολύ ωραία κομμάτια. Θα παίξουν στη συνέχεια, κορίτσια. Να υπενθυμίσω ότι μπορείτε και εσείς να στείλετε το μήνυμά σας για λίγο ακόμα μέσα από το επίσημο προφίλ της εκπομπής Flight Mode Radio Show, αλλά και στο δικό μου κατευθείαν το προφίλ Lina Petrianou στο Instagram. Σας περιμένω. Μπορείτε επίσης να με ακολουθήσετε ως Nona Lina Stories σε YouTube και TikTok, εκεί όπου θα βρείτε μερικές χαλαρωτικές ιστορίες και παραμύθια διαβασμένα για τους μικρούς μας φίλους, γιατί μην νομίζετε ότι κάνουμε εκπομπές μόνο για τους μεγάλους, κάνουμε εκπομπές και για τους μικρούς. Ξαναλέω, μπορείτε να κάνετε την εγγραφή σας στο κανάλι μου ως Nona Lina Stories, αλλά και Nona Lina Stories στο TikTok. Σας περιμένω και εκεί.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 7:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
2: Πήγα στο κατάστημα Χατζηχριστοφής να πάρω τα υλικά που μου ζήτησε ο Μάστορας για την ανακαίνιση και έπαθα πλάκα. Βρήκα όλα όσα χρειαζόμουν σε εκπληκτικές τιμές και ακόμη περισσότερα. Τεράστια ποικιλία σε εργαλεία και εξαρτήματα για τον κήπο. Καταπληκτικές ψισταριές, πολύ οικονομικές και τις γνωστές αμερικάνικες Weber γκαζιού ή κάρβουνου. Πλαστικές ντουλάπες αποθήκευσης. Συστήματα ραφιών για την αποθήκη μας. Πλαστικά κουτιά για τη σωστή οργάνωσή της. Τελικά, μια φορά να πας στον Χατζηχριστοφή δεν φτάνει.
0: Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr. Παλμός.
3: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.
4: Κι όλο περιμένω, όλο περιμένω να απαντήσεις στο τηλέφωνο το...

άλλο περιμένω. Καλώς ήρθατε στο τελευταίο ημίρο του Flight Mode. Παρασκευή σήμερα, τα λέμε πάρα πολύ ωραία και τα ακούμε, θα έλεγα, ακόμα καλύτερα. Είμαι η Ελίνα Πατριανού και θα είμαι μαζί σας για λίγο ακόμα πίσω από το μικρόφωνο. Σε λιγάκι, μάλιστα, θα συναντήσουμε και τα top 3 τραγούδια της εβδομάδας, όπως κάνουμε κάθε Παρασκευή, τέτοια ώρα, πιστή στο ραντεβού μας. Επίσης, να στείλω και πάρα πολλά χαιρετίσματα σε εσάς που έχετε στείλει το μήνυμά σας και έχω απαντήσει, νομίζω, εδώ στα περισσότερα. Οι επιτυχίες τώρα παίζουν non-stop. Δεν θα πω τίποτα περισσότερο. Θα πατήσω το play να φέρω στην παρέα μου το επόμενο υπέροχο κομμάτι.

0: ήρθε η στιγμή που λέτε μια από τις αγαπημένες μου στιγμές μέσα στην εβδομάδα που συναντάμε τα τρία αγαπημένα μας τραγούδια. Τρεις μεγάλες επιτυχίες για αυτή την εβδομάδα που τις ζητήσατε, τις μεταδώσαμε πολύ και τις απολαύσαμε. Για να ακούσουμε λοιπόν ποια ήταν αυτά τα τρία κομμάτια τα οποία κατακτούν την κορυφή. Δεν θα προλογίσω όπως κάνω συνήθως, αλλά θα σας αφήσω με τη σειρά να ανακαλύψετε από το νούμερο 3 έως και το νούμερο 1 ποιες επιτυχίες ήταν αυτές που ζητήσατε εσείς και μεταδώσαμε εμείς σε αυτή την εκπομπή αυτή την εβδομάδα.
1: 3

Ολοκληρώθηκε έτσι η πρώτη εβδομάδα του Ιούλη μας. Μια εβδομάδα γεμάτη με flight mode, έχει φτάσει στο τέλος της. Για δύο ώρες εγώ εδώ παρασκευιάτικα και σήμερα λοιπόν, Λίνα Πετριανού πίσω από το μικρόφωνο, ήμουν μαζί σας για να κλείσουμε την εβδομάδα μας γεμάτη μουσικές και καλή διάθεση. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την Δευτέρα, την ίδια ώρα, στην ίδια συχνότητα, να το περάσετε καταπληκτικά το Σαββατοκύριακο. Να το χαρείτε και μην ξεχνάτε να αγαπάτε τον εαυτό σας και ό,τι και αν κάνετε, να το κάνετε με όρεξη στα ύψη. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.

0: Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 8. Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
2: Η Enka Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
1: Enka Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-0-42096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
2: Enka Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
3: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
4: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδες εδώ.
3: Έχω εκστασιαστεί.
4: Είσαι πανέτοιμη.
3: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
4: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
3: Εξαιρετικό.
4: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
3: Τι λέρετε.
4: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
5: Αγάπη, πεινάω, αλλά θέλω κάτι άλλο σήμερα, όχι τα ίδια.
6: Το έχω, πίτα Ανατολής.
5: Τι παίζει εκεί?
6: Τα πάντα, πίτσες σε διάφορα μεγέθη, πίτες με αυθεντικές πολίτικες γεύσεις, σουβλάκι κοτόπουλο πολίτικο, κεμπάπ Ανατολής, λαχματζούν και τη λιχτά είτε σε πίτα είτε σε χειροποίητο ψωμάκι. Χορταστικές μερίδες και το απίστευτο μίξ Ανατολής δεν παίζεται.
5: Φυσάει. Και από τιμές?
6: Κράτα αυτό. Μεσαία πίτσα μόνο με 10 ευρώ.
5: Πάμε τώρα.
2: Πίτα Ανατολής. Ασκληπιού 70 στο Πλατάνι. Τηλέφωνο 2242-021-391 και σε Facebook και Instagram. Καθημερινά ανοιχτά από τις 6 το απόγευμα.
5: Εντάξει, δεν το συζητάμε άλλο.
6: Σου το είπα. Πίτα Ανατολής.
2: Τώρα στην Πίτα Ανατολής 10% έκπτωση για στρατιωτικούς, δημόσιους υπαλλήλους και στον αθλητικό σύλλογο Δωριεύσκο.
0: Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1.
7: Παλμός.
0: Δυνάμωσέ το. Τα τραγούδια που αγαπάς.
8: Γύφτισαν νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
9: Κάνσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000.
9: Απακαπή υπερβολική, θα πεθάνω.
0: Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100.

0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάνσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100.

0: τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα μέρα.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάνσι πόλη τη χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100.

0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
1: Κάντσι πόλη τη χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100.

0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάνσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101 και 1.

0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάνσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101 και 1.

0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάνσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101 και 1.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101.1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101.1 είναι 8:30.
2: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
1: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος στη λίστα τον ανέλαβε?
2: Κανένας στη λίστα. Μεγιά.
1: Μεγιά, τι εννοείς?
2: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
1: Δηλαδή, ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
2: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζυπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
1: Μεγιά, για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζυπάρι. Τηλέφωνο 2242 11 91 22. Και στο Facebook και Instagram.
0: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζυπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242 069 109. Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει Παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242 021 888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

0: τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάνσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101 και 1.

0: τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα μέρα.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάνσι πόλη τη χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100.

0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάντσι πόλη τη χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100.

0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάνσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101 και 1.

0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάνσι πόλη τη χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100.

0: στο Παλμός Flashback.
1: Κάνση πόλη τη χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000.
1: Απακαπή υπερβολική, θα πεθάνω.
0: Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101 και 1.

0: Παλμός. Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 9.
2: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
3: Βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδος εδώ.
2: Έχω.
3: Μετά θα πάνε
2: εξτασιαστεί.
3: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
3: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό!
3: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέρετε!
3: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
4: Αγάπη, πεινάω, αλλά θέλω κάτι άλλο σήμερα, όχι τα ίδια.
5: Το έχω, πίτα Ανατολής.
4: Τι παίζει εκεί?
5: Τα πάντα, πίτσες σε διάφορα μεγέθη, πίτες με αυθεντικές πολιτικές γεύσεις, σουβλάκι κοτόπουλο πολίτικο, κεμπάπ Ανατολής, λαχματζούν και τη λιχτά είτε σε πίτα είτε σε χειροποίητο ψωμάκι. Χορταστικές μερίδες και το απίστευτο μίξ Ανατολής δεν παίζεται.
4: Φυσάει. Και από τιμές?
5: Κράτα αυτό. Μεσαία πίτσα, μόνο με 10 ευρώ.
4: Πάμε τώρα.
5: Πίτα Ανατολής. Ασκληπιού 70 στο Πλατάνι. Τηλέφωνο 2242-021-391 και σε Facebook και Instagram. Καθημερινά ανοιχτά από τις 6 το απόγευμα.
4: Εντάξει, δεν το συζητάμε άλλο.
5: Σου το είπα. Πίτα Ανατολής. Τώρα στην Πίτα Ανατολής 10% έκπτωση για στρατιωτικούς, δημόσιους υπαλλήλους και στον αθλητικό σύλλογο Δωριεύσκο.
0: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.
6: Και τώρα δυναμώστε την ένταση. Ο Γιώργος Ρεϊσόπουλος μιξάρει.
7: Και όλοι συντονίζονται.
6: Non-stop mix. By Γιώργος Ρεϊσόπουλος. Ρεϊσόπουλος.

0: Non-stop mix.
1: Γιώργος Ρεϊσόπουλος.
2: Ο Γιώργος Ρεϊσόπουλος μιξάρει.
0: Non-stop mix.
3: Bye.
2: Γιώργος Ρεϊσόπουλος.
4: Ό,τι καλύτερο έχεις ακούσει.
5: Γεια σας, είμαι η Ρία Ελληνίδου και ακούτε Γιώργο Ρεϊσόπουλο.

0: Hey, Kings, le pas.
1: Τι είσαι εσύ παιδί μου, κόβε την αναπνοή μου, όσο πιο πολύ σε θέλω.

0: μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 9:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα. Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
2: Η ΕΝΚΑ Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
1: ΕΝΚΑ Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-0-42096 ή επισκεφτείτε το encafood.gr.
2: ΕΝΚΑ Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
0: Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 693-3-101-101. Παλμός 101 και 1. Η καθημερινή σου παρέα.

0: Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟ.
1: Και τώρα δυναμώστε την ένταση. Ο Γιώργος Ρεϊσόπουλος μιξάρει.
2: Και όλοι συντονίζονται.
1: Non-stop mix by Γιώργος Ρεϊσόπουλος. Ρεϊσόπουλε, πάτα play.
3: Μες στα χαράματα.

0: Non-stop mix.
1: Γιώργος Ρεϊσόπουλος.
2: Ο Γιώργος Ρεϊσόπουλος μιξάρει.
0: Non-stop mix.
2: Bye. Γιώργος Ρεϊσόπουλος.
1: Ό,τι καλύτερο έχεις ακούσει.

0: Παλμός. Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 10.
2: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
3: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδες εδώ. Μετά θα πάνε
2: εξτασιαστεί.
3: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
3: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
3: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέρεφη.
3: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
0: Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.
4: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης και ακούω μόνο non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Και εσύ, ε?

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 10:30. Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
2: Η Enka Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
1: Enka Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-0-42096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
2: Enka Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
0: Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr. Παλμός.
3: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Θα συνεχίσω κι άλλο.

0: Παλμός. Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 11.
0: Παλμός. Επιστροφή στην μουσική, επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Δυνάμωσέ το.
2: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι Κατερίνα Λιόλιου και ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.

η πόρτα κι ο δρόμος, κουβέντα μη λες. Με διέλυσες κι όμως δεν θέλω να κλαις. Δεν υπάρχει, θα δούμε, αυτό το ξεχνάς. Δεν θα τα βρούμε. Να η πόρτα κι ο δρόμος.

0: μέσα.
1: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
2: Είμαι ο Νίκος Βέρτης και ακούω μαζί σας non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Μπέμπι δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr. Παλμός.
1: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Παλμός. Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 12.
2: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα Βανδύ και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Ηχαγωγία εδώ. Μουσική εδώ. Οικός εδώ. Παλμός 101.1. Ο δικός σου σταθμός.
1: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα και ακούω non-stop mix από τον Νίκο Χαλκούση.

Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

ένας χρόνος μακριά. Καθημερινά στις προσδοκίες μου κρατιέμαι, μα δεν γυρνάς και αναρωτιέμαι με τι τα τίνεις.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου. Ένας

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Φτάνει στο πρόσωπο να είναι ζωγραφισμένη. Και ενώ φοβάμαι μην τυχόν και νιώσεις τίποτα, μου λες πως βιάζεσαι κάποιον.

Και το δωμάτιο σκοτεινό μοιάζει και άδειο. Και προς το μέρος μου προχώρησες δύο βήματα. Ενώ τραγούδια χωρισμού παίζει το ράδιο. Με

0: Παϊμός.
1: Παϊμός.
0: Επιστροφή στη μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παϊμός 101 και 1.
1: Παϊμός.
0: Δυνάμωσέ το.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

απόψε, βρες τρόπο και λαδώσε χαμόγελο ζωής. Τσάκισε και κόψε, πως με κάνες απόψε, δεν θα θέλα να πεις. Κάνε τα πάντα απόψε, βρες τρόπο και λαδώσε χαμόγελο ζωής. Τσάκισε και κόψε, πως με κάνες.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101.1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

μάτια σου ποτέ μη ξαναδώ. Ορκίζομαι να σε έχω σταυρό στην προσευχή και μέσα.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

0: Παλμός.
1: Παλμός.
0: Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1.
1: Παλμός.
0: Δυνάμωσέ το.